Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Η βόλτα συντροφιά σας αυτήν την ώρα και καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Τάσο Τριανταφύλου, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και έφνησε εκεί που θες να πεις πολλά. Έρχεται και αυτή η είδηση για το χαμό και του δεύτερου κοριτσιού. Και έφνησε όλη η αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια της Κίνας σε σχέση με την αυτήν την κάπως βλαχοτουριστική συμπεριφορά του νεόπλου του Αμερικανού Προέδρου. Αυτός ο άστατος καιρός του Μάη με τις καταιγίδες του από τη μια, με κάτι πρωίμες ζέστες από την άλλη. Αυτή η δική μας σκληρή καθημερινή διαβίωση ημών των πληβίων που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα καύσιμα και όλες τις τιμές των βασικών προϊόντων στα ύψη. Η πολιτική μας με κάτι διαξυφισμούς που μοιάζουν ώρες-ώρες καρικατούρες. Το γνωστό και αγαπημένο σε άλλους και σε άλλους αποθητικό πανηγυράκι του Eurovision. Ξέρεις, όλα αυτά κάποια στιγμή μοιάζουν ανάξια λόγου, γιατί τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό και πιο αβάσταχτο από το να μαθαίνεις για το τέλος και του δεύτερου κοριτσιού. Καλή σας ακρόαση.

Από την Αμοργό, η στίχη του Γκάτσου, του Νίου Γκάτσου, η μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη. Η μόνη μεγάλη ποιητική συλλογή, όπως ξέρετε, που έχει βγάλει ο Νίκος Γκάτσος, η Αμοργός. Και από εκεί η μελοποίηση αυτού του κομματιού ήταν του Μάη το πρόσωπο, με τη Μαρία Φαραντούρη στην ερμηνεία για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, που τι θα έχει, θα έχει σε λίγο εδώ κοντά μας, συντροφιά μας, την Γεωργία Βελιβασάκη, ποιήτρια, δημιουργό, διδάσκουσα της Creative Poetry, πώς να το πούμε αλλιώς, ναι, της επιτελεστικής ποίησης, όπως μάθαμε να την λέμε στα ελληνικά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μουσικός με πολύ έτσι έντονη δράση και στο μουσικό θέατρο και στα τραγούδια και στην ποίηση, επίσης με τις συλλογές της ποιητικές. Για όλα αυτά θα τα δούμε, για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Μέχρι τότε βομβαρδίζομαι εγώ διαρκώς από τη λέξη Θουκυδίδης, διότι πέρα από την παγίδα αυτή του Κιδίδη που τη μάθαμε από χτες, παρατηρώ ότι έχει μια παρουσίαση βιβλίου στο Βαχοπούλιο στις 18 του Μάη, όμορφα μέρη του πολέμου, τετράδια από το Θουκυδίδη, του συγγραφέα Σταδιανού Αγοραστού. Έχουμε και ένα ιστορικό workshop με τον Θοδωρή Καραμάτσογλου πάλι στο Βαχοπούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και ένα γεμάτο Μάη με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Κάποια πράγματα μου φαίνεται θα ξεχάσω να τα πω, οπότε να σας τα μεταφέρω από τώρα, πριν βρεθούμε εδώ με την Γεωργία Βελιβασάκη και μείνουμε μονάχα στα δικά της νέα. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα διοργανώνεται σήμερα στην Καλαμαριά και τις δύο της ειδήσεις που έχω να σας πω τώρα για αρχή, τις έχω βρει σε σχέση με δραστηριότητες στην Καλαμαριά. Ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο γίνεται σήμερα και αύριο στην Πλάζα Ρετσούς. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, διαλόγους, δράσεις, ευαισθητοποίηση, performance σύγχρονου χορού, συναυλίες. Αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας, συμμετέχουν σύλλογοι και φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης, ανάμεσα της ισότητας, Σύλλογος Συνδρόμων Down Ελλάδας, η Άρσης, το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, το Θεσσαλονίκη Pride, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, το Κέντρο Γυναικών Ήρυδα και η UNESCO Youth Club Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει και διερμηνία στην ελληνική νοηματική, πότε είναι οι δράσεις όλες αυτές, οι καλλιτεχνικές και συνολικά κοινωνικές εκδηλώσεις, είναι Παρασκευή από τις 6 ως τις 11, απόψε δηλαδή, και Σάββατο 16 του Μάη από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ελεύθερη είσοδος για το κοινό στην Πλάζα της Αρέτσους. Και να που έρχεται και μια είδηση με τραγούδι, που δεν θα γίνει στην Καλαμαριά, αλλά θα φορά όμως τα τραγούδια της Καλαμαριάς. Στο καφενείο Πρίγκιπος την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης ο Κουτσούρας, στο τρίχορδο υπέροχο μπουζούκι του, τραγούδια μαζί με τη Φιλιοκαζάρα, θα παρουσιάσουν τραγούδια της Καλαμαριάς. Κείμενα και τραγούδια μουσικής παράστασης «Καλαμαριά, μια πόλη, μια ιστορία», την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 το βράδυ στο καφενείο Πρίγκιπος. Και σήμερα 15 του Μάη ήταν και είναι η γενέθλια ημέρα ενός αγαπημένου τραγουδοποιού και παραγωγού μέσα στην ελληνική σύγχρονη ηλεκτρική, θα λέγαμε, και εναλλακτική μουσική μας σκηνή. 1953, 15 Μάη, γεννημένος ο Μάνος Ξηδούρης.

0: 2024, 2023, δηλαδή πάει καιρός, κάμποσος,
1: ναι,
0: που έχουμε να τα πούμε.
1: Ίσως είχαμε μιλήσει για το πρώτο συμπόσιο φεστιβάλ για την εκτελεστική ποίηση, τότε που είχε γίνει εδώ.
0: Ναι.
1: Φέτος θα γίνει το δεύτερο, λοιπόν, είναι κατά 2 χρόνια αυτό.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό, θα μιλήσουμε για μουσικές και τραγούδια φυσικά, θα μιλήσουμε για την εκτελεστική ποίηση, που είναι ένας όρος, αλλά και μια διδασκαλία που εγώ από σένα τη μαθαίνω, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί μετά λίγο έψαξα, διάβασα και μέσα στο βιβλίο σου. Έχει πολλά για να πούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ποίησή σου, θα μιλήσουμε για τη διδασκαλία σου στο Performance Poetry στο Πανεπιστήμιο. Τι άλλο θα πούμε? Θα πούμε και για το 4ο Φεστιβάλ της Ψυχοθεραπευτής, Καλλιτέχνης και Θεατής, το Τελόγλιο. Για τη συμμετοχή στο «Εδώ θα μείνουμε», mm-hmm, που διάβασες και έγραψες επίσης, mm-hmm, σε αυτήν την πάρα πολύ σημαντική συλλογή με 44 κείμενα για την Παλαιστίνη. Λοιπόν, εγώ έκανα την περίληψη των όσων θα πούμε. Θες να ξεκινήσουμε από το να μάθουμε τα νέα σου, τι κάνεις αυτόν τον καιρό?
1: Τι κάνω αυτόν τον καιρό? Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το 4ο φεστιβάλ ψυχοθεραπευτής, καλλιτέχνης, θεατής, στο οποίο συμμετέχω.
0: Τι είναι
1: με
0: αυτό?
1: Μια performance, μια ποιητική performance την Κυριακή. Αυτό ξεκινάει σήμερα στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών. Συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες, αλλά και ψυχαναλυτές και ψυχολόγοι. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει εμπνευστεί, είναι ιδρύτρια η Στέλλα Κολυμποπούλου. Γίνεται κάθε 2 χρόνια και θα συμμετέχουμε με το performance ποίημα «Άσκηση για 2 σε ένα σώμα», mm-hmm, μαζί με τον Ανδρέα Τοζιάκα στην κιθάρα, τη Βίκη τη Χατζή στο χορό. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος ως ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος. Και έχουμε και ένα εικαστικό έργο, «Τον ελέφαντα στο δωμάτιο», του Χρήστου του Αλαβέρα.
0: Πώς λειτουργούν όλα αυτά μαζί? Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εδώ και καιρό, υπάρχει και σε σένα αλλά και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες μια αντίληψη ότι όλα αυτά λειτουργούν μέσα από μια ολότητα η τέχνη πια. Έτσι? Mm-hmm. Δηλαδή είναι ολιστική, είναι τα πάντα, είναι σώμα, είναι πνεύμα, είναι κίνηση, είναι λόγος, είναι τραγούδι.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Άλλωστε αυτό έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια. Η σύζευξη για σύζευξη τεχνών, μιλάμε από το 60 με το Higgins, αλλά και νωρίτερα.
0: Μήπως ήταν πολύ παλιά συνδεδεμένες και μετά τις διασπάσαμε και αρχίζουμε τώρα να το
1: ξανά? Ναι, αν σκεφτούμε την τραγωδία.
0: Οι ραψοδούς.
1: Οι ραψοδοί, βέβαια, αλλά και η τραγωδία που είναι ποίηση, αλλά ποίηση με πολλά στοιχεία και όχι μόνο με τον λόγο. Υπάρχει σώμα, δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην εκτελεστική ποίηση, όταν μιλάμε για εκτελεστική ποίηση, είναι ο ίδιος ο ποιητής ή η ποιήτρια με το σώμα του, το σώμα της και το λόγο του ή το λόγο της. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για μια ποίηση που έχει πολυδιάστατη υφή, δηλαδή είναι γλωσσική, είναι οπτική, είναι ηχητική, είναι χωρική. Και,
0: ναι.
1: Το ποίημα το αντιλαμβανόμαστε ως μια παρτιτούρα για φωνή και χώρο, και όχι μόνο ως κείμενο. Ναι. Ουσιαστικά εκδιπλώνεται στον τρισδιάστατο χώρο. Ποίηση είναι όλα τα στοιχεία.
0: Το ποίημα όχι ως ανάγνωσμα κατά μόνας,
1: ναι,
0: ούτε μόνο ως σκετιγραφή.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι, ας πούμε, πιο συγγενές, καλά πριν αναφέραμε τους ραψοδούς, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πιο συγγενές με αυτό που ξέραμε παραδοσιακά ως παραμυθάδες, ποιητάδες κλπ. Έτσι κάπως.
1: Οι Βυζαντινοί αγύρωτες, ας πούμε,
0: των Ινδιάνων.
1: Βέβαια, βέβαια όλα αυτά. Οι Βυζαντινοί αγύρωτες ήταν περιφερόμενοι ποιητές.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Αλλά και, εντάξει, είπαμε για τον Όμηρο και τους ραψοδούς, από τότε
0: στα
1: και ο
0: χρόνια, Γεωργία,
1: και
0: στα νεότερα χρόνια.
1: Στα νεότερα χρόνια, γιατί, okay, με το πέρασμα στον εγγράμματο κόσμο, ας πούμε, στην τυπογραφία και όλα αυτά, η ανάγνωση έγινε πιο ιδιωτική.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: πιο ιδιωτική. Ναι. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει από τις αρχές του 20ου αιώνα με τις ευρωπαϊκές πρωτοπορίες, δανταϊσμός.
0: Φουτουρισμός. Αλλά,
1: ναι, φουτουρισμός. Και ο σουρεαλισμός που βάλαμε στο σώμα.
0: Σουρεαλισμός, σωστά.
1: Αργότερα,
0: νομίζω, η κατάσταση, η σιτουασιονίστη είναι αυτή η οποία επιδρούν,
1: ναι,
0: πάρα πολύ στο να αλλάξει μορφή τέχνη. Η τέχνη, δηλαδή, να είναι μια
1: κατάσταση.
0: Μια κατάσταση.
1: Ουσιαστικά δημιουργούμε,
0: ναι,
1: καταστάσεις, ναι. Και η εκτελεστική ποίηση έχει και πολλούς τρόπους. Δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε για spoken word, που είναι προφορική ποίηση,
0: ναι,
1: slam, που είναι ένα διαγωνιστικό είδος ποίησης, αλλά και

0: για πιο εικαστικές, ας πούμε, ποιητικές performances, ακόμα και για εμβυθιστική ποιήση, ποιήση εμβύθησης.
1: Δηλαδή?
0: Όπου δημιουργούνται περιβάλλοντα, στα οποία το κοινό συμμετέχει ολότελα, πώς να το πω τώρα, βυθίζεται σε
1: εμβυθίζεται
0: αυτό.
1: Εμβυθίζεται μέσα, ναι. Δηλαδή, ναι, αυτό βέβαια ναι. Είναι πρόθεση, έτσι. Η πρόθεση
0: υπάρχει
1: είναι,
0: όμως ναι. Αυτό, υπάρχει όμως αυτό.
1: Η επιθυμία, η πρόθεση αυτής της παράστασης είναι να το επιτύχει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Διάβαζα, ας πούμε, προχθές μία έρευνα που έχει κάνει ο Φίλιπ Μίρσμαν, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει και στο πρώτο συμπόσιο φεστιβάλ επιτελεστικής ποιήσης εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλλον θα τον φιλοξενήσουμε εκ νέου.
1: Ναι.
0: Η έρευνά του είναι πάνω ακριβώς σε αυτό, στην εμβυθιστική ποιήση, σε πλανητάρια, ας πούμε, σε χώρο. Σε χώρους, ο ίδιος ο χώρος δηλαδή, δημιουργεί μια κατάσταση. Οι προβολές, τα ηχητικά τοπία δημιουργούν μια κατάσταση που κάπως ο θεατής βυθίζεται μέσα σε αυτό.
1: Μαγεύεται.
0: Μαγεύεται. Και λέει μάλιστα ο Φίλιπ ότι είναι πολύ πιο έντονο από το να φοράς αυτό το, πώς το λένε,
1: το κράνος.
0: Το κράνος, ναι,
1: που σου δίνει μέσα εικόνες.
0: Ναι. Είναι πιο έντονο διότι βρίσκεσαι μαζί με άλλους.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχεις μια καλύτερη.
1: Το ένα είναι, ας πούμε, μια ανάπλαση ψηφιακή, ενώ αυτό είναι πραγματική, τρισδιάστατη, έτσι, η σχέση.
0: Ναι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Οι αλληλεπιδράσεις.
0: Ναι.
1: Άρα καλά τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Πού είσαι διδάσκουσα, θύμισε μας, κάνεις το διδακτορικό σου τώρα.
0: Κάνω και διδακτορικό.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επιμελές παιδί και πάρα πολύ μορφωμένο. Όποτε μιλούσαμε παλιά, όλο δεκάρια έπαιρνε σε όλα τα μαθήματα, συνεχώς. Και στο ΕΑΠ και στο Πανεπιστήμιο και, και στη Δυτική Μακεδονία που πήγε. Λοιπόν, για λέει,
0: οπότε
1: Γεωργία,
0: είναι, διδάσκω αυτό το αντικείμενο, επιτελεστική ποιήση, performance ποιήση, στο διδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργική γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
1: Έδρα που πηγαίνεις, δηλαδή, σε ποιο
0: Φλόρινα
1: χώρο.
0: Είναι, αλλά διαδικτυακά περισσότερο είναι, γίνονται τα μαθήματα. Κάνουμε και κάποιες διαζώσεις συναντήσεις, αλλά μετά τον κορονοϊό, ξέρεις, ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε εδώ μια τελεία, να βάλουμε και ένα τραγούδι να ακούσουμε και να πω βέβαια ότι είναι το αγαπημένο σου, αυτό τουλάχιστον από τα παραδοσιακά, γιατί αν έχω διαλέξει πάρα πολλά κομμάτια μου λες να βάλουμε το Αγρίμια και Αγριμάκια μου.
0: Ναι, αλλά δεν σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Γιατί τραγουδάμε τον αδερφό μου, τον Ανδρέα το Σμυρνάκη.
1: Τα ακούμε λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.

0: Αγρίμια και αγριμάκια μου, από τα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης.
1: Να πούμε ότι η ενορχήστρωση είναι του Κωνσταντίνου του Αθηρίδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει παίξει και ο Λουις Μπόρντα εδώ.
0: Mm-hmm. Και να πούμε ότι αυτή που μιλά, φίλες και φίλοι, είναι η Γεωργία Βελβασάκη εδώ, προσκεκλημένη σήμερα στην εκπομπή, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα, για μένα τουλάχιστον, θέματα έτσι που μου ανοίγουν παράθυρα γνώσης, αλλά και παράλληλα και μια πάρα πολύ καλλιτεχνικά ενδιαφέρουσα παρουσία και συντροφιά, καθώς μιλάμε και για ποίηση και βέβαια μιλάμε και για μουσική. Mm-hmm. Να πάμε στην παρουσίαση για να μην το λησμονήσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου μέσα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια παρουσίαση, έστω και αν δεν έγινε ακριβώς στο χώρο, θα μας τα πεις τώρα πώς και τι έγινε, και εκεί συμμετείχες και με συγγραφή και με ανάγνωση βέβαια, στο βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Εύμαρος, «Εδώ θα μείνουμε, 44 κείμενα για την Παλαιστίνη», με ανθολόγηση επιμέλεια του Ηλία Φραγκάκη. Θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό και να, αν θες, mm-hmm. θα σε παρακαλούσα να μας απαγγείλεις και το ποίημα που,
1: με χαρά,
0: με το οποίο συμμετείχες.
1: Ναι, με χαρά. Λοιπόν, αυτή είναι μια συλλογή κειμένων, δηλαδή και ποιημάτων και μικρών πεζών.
0: Πώς προέκυψε η ιδέα, η πρόταση, για πες μας λίγο γι' αυτό, Γεωργία.
1: Ο Εύμαρος έχει κάνει και άλλες δουλειές που έχουν ένα ακτιβιστικό χαρακτήρα, ας πούμε, ένα κοινωνικό χαρακτήρα μάλλον θα έλεγα.
0: Σωστά.
1: Όπως το και για τα Τέμπη είχε κάνει,
0: βέβαια,
1: έτσι, και εκεί συμμετείχαμε ένα ποίημα. Γιατί θεωρούμε ότι η τέχνη και φυσικά και η ποίηση δεν είναι για να ωραιοποιούμε τα πράγματα, περνάμε ωραία και όλα αυτά, αλλά για να αντιστεκόμαστε κιόλας. Έτσι, να αντιστεκόμαστε. Νομίζω αυτό είναι και έχει μια, είναι το κατεπήγον σήμερα. Να μην συμβιβαζόμαστε και να μην, το κυριότερο, να μην πέφτουμε σε λίθαργο. Να μην συνηθίζουμε δηλαδή τα τέρατα γύρω, γιατί είμαστε σε μια εποχή τεράτων, θα έλεγα. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά όταν μου προτάθηκε.
0: Συμμετέχω στην αγωνιστικότητά σου, δεν συμμερίζομαι αισιοδοξία στην επιτυχία. Πάμε παρακάτω.
1: Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Θα πρέπει να είμαστε στον άξονά μας και να πολεμάμε με τα όπλα μας τα καλλιτεχνικά, εν πάση περιπτώσει. Το ποίημα με το οποίο συμμετέχω λέγεται «Υπολογιστική νεφρός».
0: Ο καθής και τα όπλα του που είπε ο ποιητής, και όπως είπε και το μικρό κολυμπρί, εγώ αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και αυτό κάνουμε άλλως και εμείς από εδώ, σε αυτή την εκπομπή, συνομιλώντας μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και
0: παρακαλώ,
1: νομίζω
0: συνεχίσεις.
1: Ότι αν ο καθένας από εμάς κάνει το καλύτερό του, θα αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Μπορεί. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Έτσι νομίζω.
0: Εκεί λοιπόν βρίσκεστε και διαβάζετε τα ποίηματα τα οποία...
1: Παρουσιάστηκε το βιβλίο στην έκθεση.
0: Ναι.
1: Και
0: στο χώρο του Μόμους μάλιστα.
1: Στο χώρο του Μόμους. Η προηγούμενη, ας πούμε, παρουσίαση του, μάλλον το προηγούμενο βιβλίο που αφορούσε τα Τέμπη είχε γίνει μέσα στην έκθεση.
0: Ναι.
1: Και είχε σχεδόν μετατραπεί σε... πώς να το πω τώρα, είχε μια επαναστατική φύση, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα μας πήγανε σε ένα πολύ μικρότερο χώρο. Τώρα είναι για ποιους λόγους, δεν γνωρίζω.
0: Μήπως
1: όπου δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος.
0: Είναι αγκάθι η θεματική αυτή, η Παλαιστίνη, δηλαδή το, πώς το λένε, η αιτία, ίσως και αυτό
1: ίσως
0: παίζει ένα ρόλο.
1: Ίσως για κάποιους να είναι, γιατί πολλοί δεν θέλουν να πειράζουμε τα κακώς κείμενα. Κατά τη γνώμη μου όμως, τα κακώς κείμενα πρέπει να τα πειράζουμε. Πρέπει να τα δείχνουμε, να τα φέρουμε στο φως.
0: Να τα σκεφάζουμε, να τα φέρουμε στο φως.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε, και να ερχόμαστε στη δύσκολη θέση να παίρνουμε θέση.
1: Και να παίρνουμε θέση. Είναι πολύ εύκολο να μην παίρνουμε θέση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και να πηγαίνουμε έτσι. Αλλά νομίζω δεν εντυμάμε τον εαυτό μας αν δεν παίρνουμε θέση τα πράγματα.
0: Τι διάβασες εκεί, Γεωργία, με τι συμμετείχες?
1: Υπολογιστική νέφους λέγεται το ποίημα με το οποίο συμμετείχα. Θέλεις να...
0: Θέλω να μας διαβάσεις πολλά ποίηματα σήμερα, αλλά δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Σε αυτό το ποίημα καταμετρώνται 160.000 παιδιά των πολέμων, συν τα μη επαληθευμένα 1 εκατομμύριο σκοτωμένα, στρατολογημένα, εγκαταλελειμμένα, πεινασμένα, βιασμένα, ακροτηριασμένα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στην Ταϊβάν, στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Μιανμάρ, στην Αϊτή, στη Συρία, στο Σαχέλ, στην Ιεμένη, στην Μπουργκίνα Φάσο, στο Αφγανιστάν, στο Μάλι, στη Γάζα, στεφανωμένα με φόβο, με αίμα, με χώμα. Διαμαρτυρόμενη αναγνώστη για την επιτυχή πρόσληψη του ποίηματος, επανάλαβε 1.160.000 φορές τη λέξη «παιδιά». Καταμετράται ο χρόνος μαζί με «συνέχισε ώσπου να πεις φτάνει». 800.000 ακόμη αθώους, συν τους μη επαληθευμένους, συν 181 εκατομμύρια οι ορατοί και άλλοι τόσοι αόρατοι, νεκρούς ή εκτοπισμένους. Καταμετράται ο χρόνος, 1.094 ημέρες μόλις, σε νέο γεωλογικό κύκλο, σε bits, σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης, σε μνήματα, με στατιστικές του μέλλοντος, με καθυστερήσεις μεταξύ εντολής και αντίδρασης, με τον πλανήτη στο έλεος αρπακτικών, με τον δρόμο της πανταχού παρουσίας των επαναπαυμένων, όσο αυτό το ποίημα ξυφομαχεί τον ουρανό κι ούτε ένα καλολογικό στοιχείο να εξοραίσει την τρέλα της ανθρώπινης αηδίας.
0: Ναι. Είναι και πολύ δυναμική παρουσίαση τώρα που σε παρακολουθώ. Δεν είναι μονάχα το περιεχόμενο και οι λέξεις καθ' αυτές και τα νοήματα. Τώρα καταλαβαίνω λίγο περισσότερο τι σημαίνει να μπορεί ένας ποιητής να παρουσιάσει, γενικά ένας δημιουργός, να παρουσιάσει με κίνηση, με έκφραση, με τις γκριμάτες που κάνει το πρόσωπο, ακόμα και με τα χρώματα που μπορεί να αλλάζει η ματιά, έτσι, να γίνεται πότε θλιμμένη, πότε χαρούμενη, πότε μελαγχολική, πότε θυμωμένη. Όλα αυτά μαζί νομίζω είναι ένας τρόπος της επιτελεστικής ποίησης να βρίσκεται μέσα στη ζωή μας.
1: Ναι, το σώμα, η φωνή γίνονται γεννήτριες νοήματος. Ουσιαστικά στην επιτελεστική ποίηση δεν περιγράφουμε, ούτε αναπαριστούμε.
0: Βιώνουμε.
1: Βιώνουμε και δημιουργούνται και νέοι νοηματικοί κόμβοι. Δηλαδή το ίδιο το σώμα, οι χειρονομίες, η φωνή δημιουργεί νέους νοηματικούς κόμβους.
0: Έρχεται η ώρα για να βάλουμε ένα σήμα σταθμού, νομίζω, Τάσο Τριανταφύλου που φροντίζει τον ήχο. Και μετά να πάμε σε μια άλλη πλευρά της Γεωργίας Βελιβασάκη. Να πάμε εκεί όπου συνεργάζεσαι με τον Λουίς Μπόρντα. Και φέρνετε αυτά τα αργεντίνικα, τα χρώματα μέσα στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα ακούσουμε το Un Poquito de Amor.
1: Πολύ όμορφο.
0: Έτσι και λίγο χορευτικό. Πολύ όμορφο κομμάτι, ναι.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τελειώνει. Α, τελείωσε. Λοιπόν, εδώ πάντα στην τροφιά σας από τον 958 η εκπομπή Βόλτα σήμερα με τη Γεωργία Βέλη Βασάκη. Εδώ η Γεωργία Βέλη Βασάκη που πέραν των άλλων έχει και μια ακόμη ποιητική συλλογή, το Αυτή, το Άτομο 0, που συνοδεύεται με το ΤΑΦΚ, ΤΑΦΚ, ΛΑΜΔΑ, ΤΑΦΚ και 3Η. Mm-hmm.
1: Θα μπορούσε να είναι ο ήχος ενός πουλιού. Mm. Που χτυπάει με το ράμφος του το παράθυρο.
0: Ναι, αυτό.
1: Το τζάμ.
0: Έχεις λίγο με το ράμφος κάτι, ε.
1: Θυμήθηκα τώρα το The Big and the... Και αυτό που θα παρουσιάσουμε στο...
0: Και αυτό έχει πάλι ράμφος μέσα.
1: Έχει πουλιά, ναι, έχει πουλιά. Βέβαια.
0: Λοιπόν, έλα να μιλήσουμε τώρα για αυτή τη συλλογή. Βγαίνει από τη Σμύλη. Δεν είναι απλώς τα ποίηματα πολύ ενδιαφέροντα. Εκείνο που... Γιατί τώρα μην τα πιάσω ένα-ένα και αρχίσουμε να λέμε και... Είναι δύσκολο να μεταφέρεις στο ραδιόφωνο κριτική ειδικά της ποίησης. Πόσο μάλλον... την ίδια την ποίηση είναι δύσκολο να μεταφέρεις. Πόσο μάλλον να κάτσεις τώρα να σχολιάζεις ή να κριτικάεις την ποίηση. Όμως με εντυπωσιάζει μέσα στη γραφή ότι υπάρχουν και πεζά. Ας πούμε το ΤΑΦΚ, ΤΑΦΚ, ΛΑΜΔΑ, ΤΑΦΚ, 3Ι είναι ένα πεζό κείμενό σου. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης και πολλές, πώς να το πω, ασυνήθιστες μορφές γραφής. Δηλαδή παίρνεις καμιά φορά, βλέπεις ένα ποίημα και έχει και εικαστικό ενδιαφέρον με το σχεδιασμό του. Κατακαιρματίζονται λέξεις. Mm-hmm. Θρηματίζονται, θα μπορούσα να πω μετά, σε μικρές συλλαβές που πέφτουν, σαν να ψυχαλίζονται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και γίνονται στο τέλος γράμματα. Mm-hmm. Γιατί κάνεις αυτούς τους σχεδιασμούς και τι σημαίνουν?
1: Δεν είναι καινούργιοι τρόποι για να γράφεις ποίηση.
0: Όχι, έχω δει και που γράφουν στο πλάι και ανάποδα,
1: ναι,
0: και ό,τι
1: ναι,
0: να
1: είναι. Από την εποχή του Μαλαρμέ ήδη. Ο Μαλαρμέ ήταν εκείνος που ενεργοποίησε τη σελίδα, έδωσε δηλαδή νόημα. Το νόημα δημιουργείται από τα κενά γύρω από τα γράμματα και τις λέξεις.
0: Τέχνη είναι κατά αυτή, δηλαδή το γέμισμα μιας άσπρης σελίδας.
1: Ναι, ο τρόπος που τοποθετείς τις λέξεις πάνω σε μια σελίδα, ο τρόπος έχει νόημα. Αλλάζει το νόημα δηλαδή των λέξεων. Από εκεί ξεκινάνε όλα και φτάνουμε και μέχρι την επιτελεστική ποίηση, δηλαδή όταν βγαίνει στον τρισδιάστατο κόσμο. Οπότε ναι, δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά, όμως είναι πράγματα με τα οποία ήθελα να πειραματιστώ. Έχω δοκιμάσει και να έχω πιο αχνές γραφές, πιο έντονες, και δηλαδή τα αχνά γράμματα φτιάχνουν ποίηματα μέσα στα ποίηματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Για μένα αυτό. Το τρόπος δηλαδή που το σκέφτηκα το βιβλίο αυτό ήταν ως παλίμψιστο. Έχει σαν να λέμε διάφορα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο.
0: Να υπάρχει μία ανάγνωση μέσα στην άλλη, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και μια γραφή έτσι. Δηλαδή το παλίμψιστο που αναφέρεις είναι... Πολλές,
1: οι διάφορα επίπεδα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν,
0: πολλά επίπεδα.
1: Ας πούμε, έχω κάποια...
0: Εδώ, μπροστά,
1: ναι,
0: εδώ, μπροστά μας
1: μου,
0: το βιβλίο.
1: Μπροστά μου, λοιπόν, ναι. Σε κάποια ποίηματα.
0: Και το κρατάει ο αναγνώστης, κατάλαβες, όχι δημιουργός. Το δώσουμε το βιβλίο στο δημιουργό, μας εξηγήσει.
1: Λοιπόν, ας πούμε κάποια λύματα. Τα οποία λύματα είναι μέρος των ποιημάτων.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Να βρω ένα μικρό.
0: Χαρακτηριστικό μικρό.
1: Ένα μικρό για να. Λοιπόν.
0: Ναι. Εγώ να σας πω ότι υπάρχει μέσα και μια ορυγγαία ιδιώνησης που γράφει. Να την ψάξετε κι αυτή να δείτε ποια είναι.
1: Λοιπόν, αυτό το ποίημα που λέγεται Βιομετρία. Πώς ημερεύει ο φόβος της ύπαρξης, γυναίκα, με την επαλήθευση της συνύπαρξης. Γκρεμίζει τον γκρεμό. Επαληθεύεται.
0: Ναι.
1: Χρυσό ψαρό μου, στην ήρεμη λιμνούλα, την πεθαμένη, ως υποσημείωση όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι, ναι,
1: υποσημείωση
0: το
1: είναι μέρος του ποίηματος.
0: Ναι.
1: Αλλά και λύματα, ας πούμε εδώ...
0: Και όχι απαραίτητα επεξηγηματική, θα έλεγα δηλαδή ότι μπορεί να είναι κομμάτι συνέχειας,
1: ναι,
0: του ποίηματος.
1: Ναι, ας πούμε αυτό το μικρούλι, Στρούθιο Κάμελους λέγεται, ακούγεται το θέρος σαν ποδοβολητό. Αυτή κρύβεται. Στρουθοκάμιλος. Ναι. Ατροπιδοφόρο πουλί της οικογένειας των στρουφιονιδών. Μακρύς λαιμός, μικρούτσικο κεφάλι, το ύψος της φτάνει τα 2,5 μέτρα. Ζει σε αγέλες, τρέχει γρήγορα. Την κυνηγούν άλλα δίποδα. Τα φτερά της είναι διακοσμητικά. Το σώμα της βαρύ. Ξοδεύεται με ευχαρίστηση στις συνάξεις και τα μαγειρία. Νομίζει ότι δεν τη βλέπουν. Αυταπατάται.
0: Ναι, ναι. Και το ξοδεύεται στη συνάξη και στα μαγειρία. Ναι, για τη Στρουθοκάμιλο. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το μεγάλο κομμάτι με τις τέχνες που ασχολήσα και μέσα από το οποίο σε γνώρισα, τη μουσική, mm-hmm. το σύνορα. Mm-hmm. Το αφήσαμε στην άκρη γιατί ακούμε βέβαια κάποια τραγούδια, αλλά να πούμε και νέα, τι νεότερα έχουμε για τη μουσική.
1: Είναι μια δισκογραφική δουλειά που ηχογραφούμε από το 2019 και θα βγει.
0: Ναι.
1: Θα βγει. Ο τίτλος είναι «Παρά τον κόσμο». Παρά τον κόσμο.
0: Παρά τον κόσμο.
1: Παρά τον κόσμο.
0: Τον κόσμο, ναι. Ναι.
1: Παρά τον κόσμο.
0: Παρά τις δυσκολίες,
1: παρά
0: συνεχίζεται.
1: Παρά τα όλα, εμείς συνεχίζουμε και στον άξονά μας. Είναι μια δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε μαζί με τον Ανδρέα Ζιάκα, με τον οποίο συνεργάζομαι από το 2012.
0: Ναι, ναι.
1: Μελοποιημένη ποίηση, σύγχρονων ποιητών. Έχουμε όμως και ένα Διονύση Σολομό μέσα.
0: Ναι.
1: Και ευελπιστούμε να βγει σύντομα στο φως.
0: Θέλεις να το παρουσιάσεις αυτό, να το φτιάξετε πάνω με τον Ανδρέα Ζιάκα εν είδη των performances που κάνεις στην επιτελεστική ποίηση, ή θα είναι πιο, ας πούμε, στερεοτυπικό το σχήμα, πιο συμβατικό το τραγούδι?
1: Αυτό αφορά μελοποιημένη ποίηση.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το σκέφτομαι ως επιτελεστική ποίηση, αλλά ως μελοποιημένη ποίηση. Εννοείται ότι θα το παρουσιάσουμε μαζί και με μουσικούς όπως είναι η Εύη Καζαντζή, γιατί να πούμε ότι στις 17 Ιουλίου θα κάνουμε μια μουσική βραδιά.
0: Εξαιρετική μουσική.
1: Στο Φλόριαν.
0: Μουσικός η Εύη και πολύ καλό παιδί.
1: Ναι,
0: πολύ
1: στο Φλόριαν. Ναι. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Φλόριαν λέγεται.
0: Ναι.
1: Φλόριαν.
0: Πότε είστε εκεί?
1: 17 Ιουλίου.
0: Α, καλοκαίρι. Εντάξει.
1: Ναι. Και θα συνεχίσουμε μετά. Δηλαδή θέλουμε να ταξιδέψουμε αυτή τη δισκογραφική δουλειά και να την παρουσιάσουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε «Μέλη», που είναι μια δουλειά που κάνετε μαζί με τον Ανδρέα Ζιάκα στο παρελθόν.
1: Αυτό είναι από την δισκογραφική δουλειά που κάναμε με τον Λουίς Μπόρντα, που συμμετείχε ο Ανδρέας με αυτό το τραγούδι. Και σε αυτό το τραγούδι έχει γράψει
0: τους στίχους
1: η Ανδρούλη Αθανασιάδου,
0: και ο Μπόρντα.
1: Ο Λουίς Μπόρντα, η Κριστίνα Ντέγκλερ και εγώ.
0: Α, και είναι μισό ελληνικό και μισό αργεντίνικα.
1: Ναι, έχει κάποιες φράσεις στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να τα ακούσουμε.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά με την Γεωργία Βελιβασάκη εδώ στη συντροφιά μας, που έχει γράψει ποίηση και γράφει ακόμα στίχους, θεατρικά έργα, έμετρα παραμύθια, διηγήματα, ασχολείται με το τραγούδι, το μουσικό θέατρο, την τέχνη της performance ως ερμηνεύτρια και δημιουργός και πολλά πολλά ακόμη, και διδάσκουσα πάνω στο διδακτορικό της αυτόν τον καιρό με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δημιουργικού γραφείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην επιτελεστική ποίηση είναι διδάσκουσα. Και με ένα ποίημα σου θέλω να σε παρακαλέσω να αποχαιρετιστούμε.
1: Ωραία, θα πω το μέτα.
0: Ναι, τις ακούμε.
1: Όσοι περίοικοι, ξένοι και αποξενωμένοι προσέλθετε. Με τα φόβου σάιμπορκ και διανθρώπου τη μνήμη εκλείψασα. Με τα πίστεως αλλοφρόνων και αποστατών. Μέτα των μέτα καταναλωτών και μη εξαιρεταίων. Με τα μισαλληλίας, απρόσεκτοι και μύωπες, διαπαντός. Με τα του νέου μας μέτα προσωπείου, ανέκφραστοι και ανέραστοι κατά τα φαινόμενα. Με τα εγώ αυτού του κόσμου, τα σά εκ των σόνση προσφέροντες, την έλευση προσδοκώντες του μέτα παρόντος, μέτα μέλλοντος. Μετά εμείς, κατάμονοι στο σύμπαν, ψηφιακή και ανεμπόδιστη. Μετά η θάλασσα, ατραγούδιστη.

0: Να σας αποχαιρετήσουμε. Γεωργία Βαλιοσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να αποχαιρετήσουμε και εσάς, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Τάσος 30 φίλους στον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης πατάει το τραγούδι. Και θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε το υπόλοιπο. Για χαρά.

Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

ο Τέγκου Νινάρου ή Αδάμ Σιάγας, όπως είναι το πραγματικό του όνομα εδώ αγαπημένου Θεσσαλονικιού δημιουργού, για τον καινούριο του δίσκο αποφάσισε να συνδυάσει πλανητικές ηχογραφήσεις της NASA, δηλαδή να ψάξει στις βιβλιοθήκες της μεγάλης αυτής αμερικανικής υπηρεσίας του διαστήματος, να ψάξει στις βιβλιοθήκες τους ήχους που έχουν ηχογραφήσει από τους πλανήτες τους οποίους έχουν στείλει δορυφόρους και να τους μεταφράσει, μάλλον να τους συνδυάσει με την ηλεκτρονική, ιδιαίτερη ηλεκτρονική μουσική την οποία γράφει, δημιουργώντας εν τέλει το αποτέλεσμα σαν αυτό που ακούσαμε εμείς μόλις στο κομμάτι Earth, το κομμάτι το οποίο ανοίγει τον δίσκο αυτό, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από 9 ημέρες. Είναι το καινούριο solo άλμπουμ του Αδάμ Σιάγα ως Τέγκου Νινάρου, και κάπως έτσι με αυτό το κομμάτι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και αποκλειστικά και μόνο με εγχώρια σε κυκλοφορίες, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή στην εκπομπή αυτή. Βέβαια, ίσως ο περισσότερος κόσμος από εσάς τον Αδάμ Σιάγα να τον γνωρίζει κυρίως μέσα από την δουλειά του με τους Mate. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι Mate ετοιμάζουν καινούριο δίσκο. Γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, μετά το καλοκαίρι βέβαια, θα μας τον παρουσιάσουν και ζωντανά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν, να τους ακούσουμε στο πρώτο single που έχουν κυκλοφορήσει από τον δίσκο μέχρι και σήμερα, τίτλος Master of Illusion.

0: What you say?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ μπορεί να γνωρίζω και μία εμφάνιση των Mate, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και θα συμβεί πολύ πολύ πιο σύντομα από την παρουσίαση του νέου τους δίσκου το ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο δεν θα σας τα πω ακόμα, θα περιμένω να ανακοινωθούν για να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα αφότου ανακοινωθούν. Ήτανε το Master of Illusion, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον έναν από τους τρεις, τον Αδάμ Σιάγα, ως Τενγκούνι Νάρου στο Earth για να ανοίξουμε την εκπομπή μας. Τώρα αν θυμάστε τη συγκεκριμένη εβδομάδα εδώ στη Μηχανή Αναζήτηση, την ανοίξαμε με ένα live. Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς μαζί με την παρέα του ήρθαν να παρουσιάσουν ακόμα και ζωντανά μέσα στο στούντιο του 958 μέρος του καινούριου προσωπικού του δίσκου του Τζίνκοβιτς 2 που κυκλοφόρησε μία εβδομάδα ακριβώς πριν από σήμερα. Απόψε το βράδυ θα βρίσκονται στην σκηνή του Rover σαν μέρος της τρίτης ημέρας της θεσσαλονικιώτικης έκδοσης του φετινού Ρούντου Festival για να παίξουν ένα σετ μέσα στο οποίο προφανέστατα θα υπάρχει και σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ο καινούριος αυτός δίσκος. Εσείς τώρα αν χάσατε την εκπομπή, τη live εκπομπή της Δευτέρας, μπορείτε να τη βρείτε βέβαια μαζί με άλλες επιλεγμένες και να την ακούσετε on demand που λέμε πλέον μέσω της πλατφόρμας του AirTeco, βρίσκοντας εκεί πέρα την ειδική σελίδα της Μηχανής Αναζήτησης. Ας ακούσουμε εμείς τον Τζίνκοβιτς για τη συνέχεια στο Μέρα τη Μέρα.

Τώρα που σας έλεγα πριν ότι ο Τζίνκοβιτς θα βρίσκεται απόψε το βράδυ στη σκηνή του Ρόβερ για την τρίτη και τελευταία μέρα της στη Θεσσαλονίκη έκδοσης του Ρούντου Φεστ, μαζί του την ίδια μέρα θα είναι και το παιδί τραύμα από το οποίο μόλις ακούσαμε το κάθε φορά. Το Ρούντου Φεστ, το οποίο το συζητούσαμε και στην εκπομπή μαζί με τον Θανάση Τζίνκοβιτς και τα παιδιά της προάλλες, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Στην πραγματικότητα του Ρούντου είναι ένα μπαρ στην Αθήνα. Τα παιδιά που έχουν το μπαρ ξεκίνησαν να κάνουν ένα μικρό μουσικό φεστιβάλ στην Αμοργό. Νομίζω από πέρυσι το επέκτηναν και στην Αθήνα και πλέον συμβαίνει και στην Θεσσαλονίκη. Η τρίτη και τελευταία μέρα απόψε το βράδυ στην σκηνή του αγαπημένου Ρόβερ στα Λαδάδικα, μεταξύ άλλων μαζί με τον Τζίνκοβιτς και το παιδί τραύμα. Τώρα θέλω να πάρουμε μια μικρή ανάσα πριν ξανανεβάσουμε τους τόνους της σημερινής εκπομπής, καθώς σήμερα, μόλις σήμερα, κυκλοφόρησε ο δεύτερος ολοκληρωμένος προσωπικός δίσκος της Αλκυόνη, το Small Philosophies, όπου, όπως λέει ακριβώς ο τίτλος, συνοδεύει κάθε τραγούδι, αν θέλετε έχει γράψει κάθε τραγούδι, έχοντας μια μικρή φιλοσοφική σκέψη από πίσω. Ένα από τα single τώρα τα οποία με είχε χρησιμοποιήσει για την προώθηση του δίσκου είναι το Child Care, στο οποίο χρησιμοποιεί κάπως, ας πούμε, πολύ χοντρικά την έννοια της ενηλικίωσης, μέσω όμως από το πρίσμα της εσωτερικής ανάπτυξης και όχι απλά με την στεγνή ηλικιακή έννοια. Ακούμε την Αλκυόνη και το Child Care.

Παροδία λοιπόν από τα υπόγεια ρεύματα και τον καινούριο τους δίσκο, τον δίσκο Οργή Λαού. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα λίγο για αυτόν τον δίσκο, όπου τα υπόγεια ρεύματα επιλέγουν ποίηματα και στίχους γνωστών Ελλήνων ποιητών και τα μιλοποιούν για να χρησιμοποιήσουν την νεοελληνική ποίηση σαν ως ξεκάθαρο πλέον πολιτικό μήνυμα. Η παροδία ανήκει στον Κώστα Βάρναλη, ένας από τους ποιητές τους οποίους μελοποιούν τα υπόγεια ρεύματα στον καινούριο τους δίσκο. Τώρα την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, μιλούσαμε και για το τρίμερο αυτό φεστιβάλ που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το Open Studios Festival, αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Είχαμε ακούσει έτσι στα γρήγορα ένα κομμάτι από τους Ανώμαλους Κόσμους, ένα σχήμα το οποίο συμμετείχε στο φεστιβάλ εκείνο, και θέλω να τους ακούσουμε ξανά στην υπόγα για να το συνδέσω με κάποια πράγματα που θέλω να πω πολύ πολύ σημαντικά λίγο αργότερα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, και τώρα μην κοιτάτε που έρχεται τριήμερο, μην κοιτάτε που νομίζετε ότι θα φύγει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αρκετά γεμάτο Σαββατοκύριακο όσον αφορά τις εκδηλώσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς για λίγες από αυτές θα σας μιλήσω, δεν μπορώ να σας μιλήσω για όλες γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Ακούσαμε μόλις τους Κουκούμπα στο Forever Together, το τελευταίο τους πιο πρόσφατο single. Οι Κουκούμπα οι οποίοι ανεβαίνουν επίσης στην σκηνή του Rover μαζί με τους Ζώαν, αν προφέρω σωστά το όνομά τους, την ερχόμενη Κυριακή στις 31 του μήνα, την τελευταία μέρα του Μαΐου. Τώρα ωστόσο κάποια από τα παιδιά των Κουκούμπα θα παίζουν και σε ένα άλλο live, σε ένα άλλο φεστιβάλ που βέβαια πιστεύω ότι και όσοι δεν παίζουν από το σχήμα θα βρίσκονται εκεί. Στο πάρκο της Νέας Ελβετίας λοιπόν μια έτσι αρκετά σημαντική, μάλλον μια πολύ πολύ σημαντική αυτοργανωμένη δράση φτάνει με τον τίτλο Ignite SKG, ένα φεστιβάλ παρκούρ και μουσικής που ακριβώς όπως λέει ο τίτλος, ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί θα μπορέσει να συμμετέχει, να παρακολουθήσει επιδείξεις παρκούρ και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 11, αν δεν κάνω λάθος, 6 σχήματα θα μοιραστούν τη σκηνή του φεστιβάλ αυτού που ανοίγει έτσι αυλαία με αυτόν τον τρόπο και ελπίζουν να συνεχιστεί για πολλά πολλά χρόνια. Αύριο λοιπόν Σάββατο στο πάρκο της Νέας Ελβετίας Ignite SKG, μεθαύριο Κυριακή 31 του μήνα στη σκηνή του Rover Cuckoo και Ζώαν. Ένα τώρα από τα σχήματα που θα παίξουν αύριο στο φεστιβάλ είναι και εκείνες που θα ακούσουμε στο τραγούδι Περαστική.

Κίνες και περαστικοί. Λοιπόν, οι Κίνες μεταξύ άλλων εμφανίζονται αύριο στο Ignite SKG, το φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, φεστιβάλ παρκούρ και μουσικής. Πάμε έτσι να συνεχίσουμε κάπως σε πανκ ρυθμούς, καθώς ο Κροταλίας έβγαλε τον δεύτερο του δίσκο 6 χρόνια μετά από τον πρώτο. Ενός λεπτού σιγή ο τίτλος του δίσκου, Desert Punk, το ονομάζουν, το χαρακτηρίζουν τα ίδια τα μέλη του σχήματος. Ένας δίσκος ο οποίος είναι έτσι κάπως πιο μελωδικός, κάπως πιο ελαφρύς έτσι εισαγωγικά από τον προηγούμενο, ίσως αισθητικά ελαφρώς πιο αθηναϊκός. Ας τους ακούσουμε στο Κάμερα Ασφαλείας.

κάμερα ασφαλείας λοιπόν από τους Κροταλίας και το καινούριο τους δίσκο το ενός λεπτού σιγή, και μιας και πήγαμε στην Αθήνα, ας μείνουμε εκεί μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Όπως λέγαμε και για τους Mates, το ξεκίνημα θα βγάλουν καινούριο δίσκο μέχρι το τέλος της χρονιάς, το ίδιο θα κάνουν και οι Enchised. Ένα σίγγλ μας έχουν δώσει και αυτοί, τίτλος «Εργατοκαπιταλιστής».

Και θα κλείσουμε ξανά με τους Enchist σε ένα παλιότερό τους τραγούδι. Όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, έρχεται τριήμερο, έρχεται αρκετά γεμάτο βέβαια τριήμερο, αν μείνετε στην πόλη από εκδηλώσεις. Και επειδή έρχεται τριήμερο, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όχι για την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά για την ερχόμενη Τρίτη, εδώ στον 958 της R3. Κανονικότατα βέβαια στις 5 η ώρα το απόγευμα. Προς το παρόν ακολουθεί Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι λοιπόν την Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και καλό τριήμερο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταβουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα βρισκόμαστε στο στούντιο του 958 με την εκπομπή Jukebox. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Σήμερα θα ακούσουμε καινούργια τραγούδια, κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα και μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στο λεγόμενο λαϊκό ρεπερτόριο ή στο σημερινό αστικό λαϊκό τραγούδι. Κριτήριο για αυτά τα τραγούδια για να τα ονομάσουμε λαϊκά είναι οι ενορχιστρώσεις, τα όργανα δηλαδή που ακούμε, όπως το μπουζούκι, ο τζουράς και ο μπαγναμάς, οι στίχοι που είναι απλή και άμεση και η μουσική φόρμα που χρησιμοποιείται σε αυτά, που είναι στα πρότυπα των παλιότερων λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών. Κυρίως όμως είναι η αισθητική των τραγουδιών αυτών που περιγράφουν τις καθημερινές στιγμές, τις χαρές, τις λύπες, τους έρωτες, τις ήττες και τη διάθεση για μια καλύτερη ζωή. Είχαμε κάνει και παλιότερα κάποιες τέτοιες εκπομπές με καινούργια λαϊκά τραγούδια. Για σήμερα ξεκινήσαμε με τον Αγώνα με το Χρόνο, τον δίσκο που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2024 ο Στέλιος Παπαδόπουλος και είναι η πρώτη του προσωπική δουλειά. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους στα 7 τραγούδια στον Αγώνα με το Χρόνο. Στο άλμπουμ υπάρχουν και δύο οργανικά κομμάτια. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος παίζει μπουζούκι και τραγουδά στα περισσότερα από τα κομμάτια του. Εμείς ακούσαμε το περασμένο καλοκαίρι που τραγουδούν ο Δημήτρης Θωμόπουλος και η Αρετή Βαρτάκη. Θα ακούσουμε τώρα την Κλεψίδρα με τον Στέλιο Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Θωμόπουλο και την Κατερίνα Νιάνιου στο τραγούδι.

Ακούμε τραγούδια από τον Αγώνα με τον Χρόνο, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Στέλιου Παπαδόπουλου και είναι ένας δίσκος που τον είχαμε ακούσει και ολόκληρο πριν αρκετούς μήνες, όταν αυτός κυκλοφόρησε εδώ στο Τσουκουπόξ. Τα τραγούδια του CD είναι παγμένα ζωντανά στο στούντιο που ηχογραφήθηκαν, όπως παλιά που έπαιζαν τα όργανα όλα μαζί. Και οι στίχοι του Στέλιου Παπαδόπουλου είναι βασισμένοι σε συγκεκριμένες ιστορίες δικές του ή των φίλων του. Θα συνεχίσουμε με ακόμα έναν αγαπημένο μας δίσκο με λαϊκά τραγούδια που κυκλοφόρησε μέσα στο 2023. Παρουσιάστηκε όμως πριν λίγους μήνες ξανά στην Αθήνα σε συναυλία που ήταν sold out, και περιμένουμε και την παρουσίαση αυτή και να παιχτεί ζωντανά κάποια στιγμή και στη Θεσσαλονίκη. Ο δίσκος είναι «Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου». Η μουσική, η στίχη και η ερμηνεία είναι του νέου τραγουδοποιού Σταύρου Τσαντέ, και εμείς θα ακούσουμε ένα άκρος καλοκαιρινό τσάμικο, το Σούνιο.

Υπάρχει ένα είδος πατέρα που διατηρεί ακόμα κάποιες παιδικές συνήθειες, όπως είναι η ακρόαση δίσκων βινιλίων, αναφέρει ο Σταύρος Τσαντές με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού δίσκου «Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου». Ο Τσαντές συνεχίζει την μουσική παράδοση της ανανεωτικής προσέγγισης του λαϊκού τραγουδιού, έτσι όπως αυτό ξεκίνησε για παράδειγμα από τους σημερινούς κολυμβητές και εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. Ακούσαμε τον Σταύρο Τσαντέ στο Σούνιο, θα ακούσουμε τώρα και τη θάλασσα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όσοι με αγάπησαν στην στεριά έχουν μάθει από παιδιά να σ' αγαπάνε πιο πολύ από μένα. Ακούσαμε τη θάλασσα του Σταύρου Τσαντέ, ο οποίος καταπιάνεται και με καλοκαιρινά θέματα. Μάλιστα, στο εξώφυλλο από τις παιδικές συνήθειες του πατέρα μου υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία μιας θάλασσας. Πριν λίγους μήνες, ο Σταύρος Τσαντές κυκλοφόρησε ένα τραγούδι σε μορφή σίγγλ για τον Κάβουρα που παίρνει την κουτάλα και τη ζωή στα χέρια του. Στο τραγούδι είναι ο Μιχάλης Καλογεράκης.
2: Cheers. Πώς λέμε στο πατρίδα, στην υγειά σου, στην κοιλιά σου.

Σκέψου πώς θα ήταν η ζωή και πώς την κάναμε. Ακούσαμε από τον Μιχάλη Καλογεράκη. Ήταν ο Κάβουρας, ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια σε μουσική και στίχους του Σταύρου Τσαντέ. Θα συνεχίσουμε με τον τραγουδοποιό Στέλιο Κοτίδη, ο οποίος παρουσίασε τον τελευταίο του δίσκο, την Αρμύρα και το Μαχαίρι, τον Δεκέμβριο του 2024 στον Σταυρό του Νότου. Η συναυλία του στο Σταυρό του Νότου ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε και τα τραγούδια της ζωντανής πλέον ηχογράφησης κυκλοφορούν σταδιακά. Και εμείς θα ακούσουμε κάποια από αυτά, ξεκινώντας από τον Στέλιο Κοτίδη στο «Η καρδιά σου είναι κήπος».

Είναι η καρδιά σου και πώς ακούσαμε από τον Στέλιο Κωτίδη, ένα τραγούδι που βρίσκεται στην πρώτη του εκδοχή στο άλμπουμ του Στέλιου Κωτίδη «Αρμύρα και μαχαίρι». Εμείς όμως ακούσαμε την live εκδοχή του τραγουδιού, έτσι πως αυτή ηχογραφήθηκε στον Σταυρό του Νότου, από την ίδια αυτή συναυλία από τον Σταυρό του Νότου και από την παρουσίαση του άλμπουμ «Αρμύρα και μαχαίρι» θα ακούσουμε την συμμετοχή του Δημήτρη Μπάκουλη, «Πληγές στο χρόνο».

Πληγές στον χρόνο. Ακούσαμε από τον Δημήτρη Μπάκουλη σε μουσικοί στίχους του Στέλιου Κωτίδη. Συνεχίζουμε να ακούμε καινούργια τραγούδια που έχουν λαϊκά ή και λαϊκότροπα στοιχεία. Θα παραμείνουμε στον Δημήτρη Μπάκουλη και θα ακούσουμε το Δυστοπικό που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025 σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη, ο οποίος είναι και στην κιθάρα και στο τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήταν ο Παντελής Στοχαρίδης σε ένα άλλο καινούριο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού, το οποίο βρίσκεται στο Θαμπό του Απογεύματος Φως, που είναι το καινούριο άλμπουμ του Γιώργου Σταυριανού που μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά προς το παρόν. Ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με νέες κυκλοφορίες τους Θεούς σε μουσική του Γιώργου Σταυριανού και στίχους του Φίλιππου Γράψα, και επειδή μας άρεσε το κομμάτι, το ξαναμεταδώσαμε και σήμερα. Ο Παντελής Θεοχαρίδης ετοιμάζει εκτός των άλλων και το καινούριο του άλμπουμ που θα ονομάζεται Γόρδιος Μύτος, και έχουμε ήδη ένα πρώτο δείγμα, ένα πρώτο σίγγλ σε μουσική και στίχους του Δημήτρη και του Χρήστου Παπουτσί, «Ονειρομανής Διαβάτης».

Ήταν ο Παντελής Θεοχαρίδης, ένα από τα καινούργια του τραγούδια που θα βρίσκονται στον Γόρδιο Μύτο, το καινούργιο του άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Θα ακούσουμε τώρα και κάτι από το Φυλαχτό, που είναι το καινούργιο άλμπουμ του Θοδωρή Κοτονιά, με Βάρκα την Καρδιά.

Ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς, ένα από τα καινούργια του τραγούδια με βάρκα την καρδιά. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Μάλαμα. Το μήλο κάτω από την μιλιά λένε πως θα πέσει. Και ο Γιάννης, εκτός από κρουστά που παίζει στις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, μόλις κυκλοφόρησε και το πρώτο δικό του τραγούδι, στο οποίο έχει τον ρόλο του ερμηνευτή. Ο Δημήτρης Τσάφας έχει γράψει τους στίχους, ο Παναγιώτης Τεργίου τη μουσική, ο Κομπάρσος.

0: πλάκωσε πολύ κοσμία.
1: Ήταν ο Γιάννης Μάλαμας στον Κομπάρσο. Αφήσα για το τέλος της σημερινής εκπομπής δύο καινούρια τραγούδια, που είναι το πρώτο από τον χώρο της ραπ και το δεύτερο από την pop, θα το ονόμαζα μουσική, δείχνοντας έτσι ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες σε αυτό που ονομάζουμε λαϊκό τραγούδι και στη μουσική γενικότερα. Θα ακούσουμε από το καινούριο άλμπουμ των Κοινών Θνητών το Αφού Γεννήθηκα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Ποτάμι από τον The Boy ή αλλιώς τον Αλέξανδρο Βούλγαρη, και τα δύο έχουν κάποια λαϊκά στοιχεία ως προς τον ρυθμό κυρίως, έχουν στοιχεία από ζεϊμπέκικο. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

αυθόρμητος νητός θα συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σάλαμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί με αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

σας. Δεν έχω θέσει ασφαλώς για το πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάρτε τον χάρισμα σας. Γινώσνητος γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.

όσοι έχετε ζεστά χέρια. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είστε ζωντανοί. Μα από όλους εμάς τώρα που καθόμαστε αμίλητοι στο βαγόνι, κάποιος σκέφτεται το χώμα και κάποιος το νερό. Τη δεκαετία που μας πέρασε, νιώθω ότι μας έσωζε πάντα το καλοκαίρι. Είχαμε όμορφα πρόσωπα και ας μη μας φαίνεται πια. Τώρα που οι χορδές του πιάνου τυλίγονται σφιχτά γύρω από τα κόκαλά μας, από τη Δραπετσόνα μέχρι τη Ραφίνα, απλώνεται ένα σύννεφο και θα βρέξει. Μαύρο αίμα, δεν με πειράζει όταν με φωνάζετε μπούμερ στο δρόμο. Με πειράζει όταν δεν πεθαίνετε με βασανιστικό τρόπο. Τελειώνει η μπομπίνα του φιλμ. Κλείνουν οι αίθουσες των κινηματογράφων και γίνονται υπουργεία. Γήπεδα μίνι γκολφ. Εκκλησίες νέων θρησκειών. Κι εγώ γέρνω στη Βουκαμβίλια ή στην κολόνα της ΔΕΗ ή στο στήθος της μάνας μου και χρησιμοποιώ μόνο φράσεις. Χρησιμοποιούσαν οι ασπρόμαυροι. Χορεύω λίγο, μιλάω λίγο, από παρέες λίγο, πηγαίνω κινηματογράφο στα αμερικάνικα. Η οικογένεια θα πει αυτό που δεν ολοκληρώνεται και η ευτυχία είμαι σίγουρος ότι δεν βρίσκεται στην Αθήνα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για κανέναν.

Κι ο μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε παχτσέ.

κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
5: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 12 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1942 η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13 γενέθλιά της. Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει σήμερα ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, ο Γιάννης Βοιατζής. Έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες, χαρακτηριστική είναι η ρόλη του στις ταινίες «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Δεσποινής διευθυντής». Το 1983 φεύγει από τη ζωή η Νόρμα Σίρερ, Καναδή ηθοποιός του κινηματογράφου, βραβευμένη με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Μετά το διαζύγιο». Το 2003 ο κινηματογράφος αποχαιρετά τον Γκρέγκορι Πεκ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Σκιές στη σιωπή». Συνολικά προτάθηκε 5 φορές για το «Χρυσό αγαλματάκι». Το 2006 απεβίωσε ο σπουδαίος Γκέργκι Λίγκετι, Ούγγρος συνθέτης του 20ου αιώνα με σπουδαίο χοροδιακό, οργανικό και οπερατικό έργο. Το 1963 η κινηματογραφική υπερπαραγωγή «Κλεοπάτρα» με πρωταγωνιστές την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και τον Ρεξ Χάρισον κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Ριβόλι της Νέας Υόρκης. Το 1965 τα τέσσερα μέλη των Beatles ανακηρύσσονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ εν μέσω διαμαρτυριών. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε σε ένα πρωινό το οποίο μάλλον θα δώσει τη μέρα του σε μια κατάσταση βροχής. Η πολιτική προστασία μιλά ακόμη και για ακραία φαινόμενα. Συνεπώς, αν αρχίζει να βαρά εκείνο το ιου, μην αρχίσετε να μου λέτε αμάν θα γίνουμε καρδιακοί, διότι αυτό είναι πρόοδος. Καλώς κάνει και βαράει. Οκ, πάντοτε πετάγεσαι δύο μέτρα από τη θέση σου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Θέλω μόνο ένα να πω, γιατί εντάξει είναι Παρασκευή, είναι αρχές του καλοκαιριού, υπάρχει όλη αυτή εδώ η λαχτάρα για τη θάλασσα. Υπάρχει. Ρωτάω τη μία, τη μοναδική και την ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή, αφού βεβαίως τη ρωτήσω πρώτα αν βρήκε το δρόμο, διότι την έχουν μόνο οι διπλανοί, κάτι τρέχει με τους δίπλα για τη Σοφία Σακαλή. Σήμερα όμως την έχουμε μαζί μας και θα την κρατήσουμε εδώ μέχρι τις 10. Έχουμε λαχτάρα για τη θάλασσα, Σοφία μου. Μια λαχτάρα την έχουμε. Παιδιά, είναι μια λαχτάρα η οποία ακόμη εμένα δεν με έχει πιάσει, να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω στη συνέχεια και εντάξει. Είναι Παρασκευή, ο καιρός θα χαλάσει και εδώ και στη Χαλκιδική και το πρωινό του Σαββάτου θα είναι βροχερό. Θέλω όμως να πω τούτο. Αυτά τα πρωινά, όταν η ζέστη θα αρχίσει να μας ψήνει και να μας τσουρουφλάει, αυτού του είδους τα πρωινά, τα βροχερά, με τη θερμοκρασία να πέφτει, θα τα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Κυρίως όπως λένε, πως φέτος θα τη γανιστούμε από τη μια, και αφού τη γανιστούμε καλά από τη μια, μετά το φαινόμενο Ελνίνιο θα γυρίσει να μας τη γανίσει και από την άλλη. Συνεπώς, όταν το τηγάνισμά μας είναι δεδομένο, ας χαρούμε αυτό που φέρνει αυτό το διήμερο. Πάντοτε με τις τέτοιες των ειδικών, τις διρεκτίβες των ειδικών. Και ξέρετε, υπάρχουν διρεκτίβες που αφορούν την προστασία μας στους εξωτερικούς χώρους αλλά και στους εσωτερικούς χώρους. Αυτό παραδέχομαι πως με σοκάρισε. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή. Σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και σήμερα μαζί εκτάκτως μέχρι τις 10, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291, σε περίπτωση που σας έρθει έτσι η όρεξη να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα, γράψτε το. Μην το κρατήσετε μέσα σας. Μπορείτε να γράψετε καλά λόγια, μπορείτε να γράψετε και κακά λόγια, αν και τα καλά, όπως έχουμε πει, είναι η αδυναμία μας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Όπως ξέρετε, η πιο βασική οδηγία σε περίπτωση έκτακτων φαινομένων, δεν ξέρω τώρα αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι το να μην αποφασίσεις να περάσεις κάποιον χήμαρο ή ρέμα. Ας το να πάει στο καλό. Δεν μας παίρνει να το κάνουμε αυτό. Είναι μια κατάσταση πραγματικά επικίνδυνη. Καλό είναι κανείς να δει αν τα λούκια εκεί στο σπίτι και στη γειτονιά του λειτουργούν. Μερικές φορές δεν πειράζει να ρίξουμε κι εμείς μια ματιά. Δεν είναι πάντοτε σωστό η ευθύνη να μετακινείται προς τους πολίτες, αλλά καμιά φορά είναι, μπορούμε να ρίξουμε. Και βεβαίως σε περίπτωση τρέλας, αν σηκωθεί αέρας μόλο ότι το σόι που λέγανε οι μπαγιάτοι Θεσσαλονικής, καλά είχαν κάτι φοβερές εκφράσεις, αέρας μόλο ότι το σόι είναι από τις αγαπημένες μου. Όπως επίσης και το κρύο φαρμάκι, τα οποία δεν τα γνωρίζει καθόλου η Gen Z, έτσι έχει απομακρυνθεί εντελώς από αυτό το λεξιλόγιο και από αυτές τις μεταφορές, το να μην κυκλοφορεί κανείς σε δέντρα τα οποία τσου θέλουν για να τα πάρει η ευχή του Θεού, για να μην πω καμιά λέξη, πρωί-πρωί, ούτε χρειάζεται να κυκλοφορεί κανείς κάτω από πινακίδες που πηγαίνουν πέρα δόθε. Άστο να πάει στην ευχή στο μεταξύ. Όλα αυτά δεν είναι καν τα μεγάλα μας προβλήματα, ή μάλλον μπορεί να γίνουν ενδεχομένως. Η προσοχή μας εξακολουθεί να είναι στραμμένη στο Belfast και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως αρχίζουν να γράφονται κείμενα, ενώ σοβαρά κείμενα, διότι αυτά που κυκλοφορούσαν τουλάχιστον στον ελληνόφωνο Facebook μέχρι και χθες προχθές ήταν κείμενα καταγέλαστα. Συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αλλά ο καθένας ήταν οχυρωμένος πίσω από μία άποψη και πραγματικά μία σοβαρή ανάλυση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω πως θα θέλαμε πάρα πολύ να τη διαβάσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία, μας γράφουν Άγγλοι αυτή τη φορά αναλυτές, πως είμαστε μπροστά σε φαινόμενα καθαρής απροκάλυπτης βίας, καθαρού απροκάλυπτου και βίαιου ρατσισμού, και οι πολιτικοί της ακροδεξιάς έχουν υποδαβλήσει όλη αυτή την κατάσταση, καθώς εκφράζουν το όραμά τους για μια κοινωνία. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα πάρεις την τύχη στα χέρια σου, για το πώς η αυτοδικία από μια κατάσταση η οποία δεν είναι ηθικά και νομικά αποδεκτή. Αυτό όμως είναι εκείνο το οποίο προτάσουν και αυτό είναι πάντοτε μια επικίνδυνη κατάσταση. Συνεπώς, τι περιμένεις? Πάνε κάψτα όλα, στάχτη και μπούρμπερι. Και αυτό που έχει και στην υπόθεση πια, αυτό όμως εμφανίζεται σε κείμενα αρθρογράφων για τον τρόπο με τον οποίο αναμειγνύεται σε όλη αυτή την ιστορία για την υποδάβληση όλου αυτού του ρατσιστικού μίσους ο Elon Musk. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Η εφημερίδα Guardian λέει πως η αστυνομία γνώριζε για αυτές τις κατοικίες οι οποίες στοχοποιήθηκαν στο Belfast. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαν εκφραστεί από το παρελθόν απειλές πως αυτά τα σπίτια κατοικούν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επιθυμητοί. Υπήρχε μια ομάδα παρακολούθησης η οποία είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα μάλιστα την αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας, και αυτό να συμβαίνει τους τελευταίους 8 μήνες, όχι τώρα κοντά στα γεγονότα ή κατά τη διάρκεια τους, πως υπάρχουν ακροδεξιές ομάδες οι οποίες δρούν κατά της μετανάστευσης και οι οποίες γνωρίζουν διευθύνσεις ακινήτων, τις διαδίδει μία ομάδα στην άλλη, με αποτέλεσμα να έχουν στοχοποιηθεί. Συνεπώς, οι οποίες γνωρίζουν διευθύνσεις ακινήτων, τις διαδίδει μία ομάδα στην άλλη, με αποτέλεσμα να έχουν στοχοποιηθεί. Συνεπώς, όλο αυτό που προέκυψε δεν ήταν μόνο μία κατάσταση

αυτά τα ακραία να φθήνουν, αλλά δεν μπορεί κανείς να προσποιηθεί ότι αυτά δεν τα είδε. Δεν μπορεί κανείς να προσποιηθεί ότι αυτά δεν συνέβησαν και ότι χρειάζονται αναλύσεις από σημαντικούς αρθρογράφους, αυτό σίγουρα ναι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, το οποίο έκανε μία έρευνα σε σχέση με την ευτυχία. Πολύ μου αρέσει αυτό. Και πώς ορίζεται άραγε αυτή. Μην ανοίξουμε τώρα αυτήν την κουβέντα πρωί-πρωί. Ακούστε όμως το ερώτημα που έχουν θέσει, διότι όπως αντιλαμβάνεστε όλα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί στη ζωή. Πρωινή ή βραδινή τύποι έχουν προβάδισμα στην ευτυχία. Ανεπανάληπτη εσύ που θα στοιχημάτιζες, πες όμως τα γρήγορα. Πρωινή ή βραδινή τύποι. Για τους πρωινούς τα ξέρουμε, θεωρούνται οι πιο παραγωγικοί, οι πιο αυτοί, οι πιο πειθαρχημένοι, οι πιο ωραίοι, οι πιο πετυχημένοι. Ενώ οι άλλοι, οι βραδινοί τύποι, είναι εκείνοι που είναι λιγότερο πειθαρχημένοι, εκείνοι που είναι ότι να είναι, που η ζωή τους ας πούμε είναι άστατη, το ξέρετε εξάλλου το γνωστό, το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Αρκεί όμως να πιάσει κανείς το σκουλίκι για να είναι και ευτυχισμένος. Εγώ ειλικρινά σας λέω, θα πόνταρα στους βραδινούς τύπους. Και ίσως για το ίδιο. Και να σου πω γιατί θα το κάναμε. Διότι όταν υπήρξαμε βραδινοί τύποι, γιατί όλοι έχουμε υπάρξει κάποια στιγμή στη ζωή μας βραδινοί τύποι, παίζει να ήμασταν πολύ πιο ευτυχισμένοι από τα πολύ πρωινά σκουλίκια που είμαστε για να πιάσω. Ποιο και πρωινά σκουλίκια, ό,τι να είναι λέω σήμερα. Από τα πολύ πρωινά πουλιά που χρωτ κάνουν ένα έτσι και αρπάζουν το σκουλίκι. Έλα μου όμως ναι, που έρχεται το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, η οποία λέει όχι, δεν φτάνει που είναι η πιο πειθαρχημένη και η πιο παραγωγική, είναι και οι πιο ευτυχισμένοι. Ψέματα μας λένε, αυτό να σας το υπογράψω. Και αφού τέλος πάντων καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα, μετά τσούκου τσούκου αρχίζουν και μας το γυρνάνε. Μας μιλάνε για κάτι το οποίο το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Τον ιδεότυπο τον ξέρω. Από τον καθηγητή Βέμπερ, όλοι κάποια στιγμή ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν ιδεότυπο. Τώρα όμως πρέπει να μάθουμε και τον χρονοτύπο, ο οποίος δεν είναι στατιστικός. Και μπορεί κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του να είναι άλλοτε βραδινός, άλλοτε πρωινός. Και τι μας λένε οι επιστήμονες από τη Λειψία? Ότι κυρίως κατά την νεανική ηλικία είσαι τύπος βραδινός και καθώς μεγαλώνεις γίνεσαι τύπος πρωινός. Μουρσείς, δεν ασχολείστε, να κάνετε έρευνα και μελέτη. Αυτό το ξέρουμε και από μόνοι σας. Υπάρχουν τόσα ζητήματα, τόσα ενδιαφέροντα, φλέγοντα θέματα στον κόσμο. Συνεπώς μην ασχολείστε με μπούρδες και μας παρασύρετε και εμάς πρωί-πρωί. Και επίσης όποιος πει ότι ο πρωινός τύπος είναι ο πιο ευτυχισμένος, ψεύδεται ασύστολα. Ο νυχτερινός είναι σίγουρα πιο ευτυχισμένος. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα ακούμε βερεσέ και αμφισβητούμε την επιστήμη.

Εδώ είμαστε, είναι 8.30. Χαιρετίζω την εκλεκτή συνάδελφο Αλέκα Κοκοζίδου, η μία ημεροδίκη ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλίνη σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ορίστε, βιβλιοπαρουσίαση, 7 ομιλητές, 7, 7, δηλαδή είναι δυνατόν, ποιο βιβλίο μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή κατάλαβα ποιο βιβλίο, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να πω ποιο είναι, ούτε ποιος είναι ο συγγραφέας, διότι δεν είναι ο μοναδικός. Αναρωτιέται κανείς τι νόημα υπάρχει πέραν του ενός ή το πολύ των δύο ομιλητών. Πρέπει να είσαι ο Σέξπιρ, ας πούμε, ή να κατανοείς τον εαυτό σου ο Σέξπιρ για να καλείς 7 διαφορετικούς ανθρώπους να μιλήσουν. Και βεβαίως το ερώτημα που προκύπτει είναι πόση ώρα μπορεί να κράτησε αυτή η παρουσίαση, με την έννοια, φαντάζομαι, και τι θα είπε ο συντονιστής, με στην αγωνία σας παρακαλώ πάρα πολύ, η εισήγησή σας να μην ξεπεράσει τα 10 λεπτά, γιατί είμαστε πολλοί στο πάνελ. Γιατί να είστε τόσο πολλοί? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το απαντήσω. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι λένε πως οι βιβλιοπαρουσιάσεις έχουν φτάσει σε ένα διέξοδο. Είναι βέβαια και ένας μηχανισμός πωλήσεων. Προσωπικά υπάρχουν βιβλιοπαρουσιάσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ και βιβλιοπαρουσιάσεις που δεν μου αρέσουν καθόλου. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς. Δεν είναι ανάγκη ο μιλητής να είναι performer, να τα λέει απ' έξω, να τα λέει ωραία, να έχει έτσι μια ωραία ρητορική κλπ. Όταν αυτό υπάρχει είναι ευχής έργων. Δηλαδή όλοι χρειαζόμαστε ομιλητές οι οποίοι μας κρατούν καθυλωμένους έτσι κι αλλιώς. Στη δημόσια σφαίρα το ζητούμε αυτό και το αποζητούμε. Μερικές φορές όμως κάποιες ουσιαστικές επισημάνσεις γίνονται και από ανθρώπους που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του performer. Το ζήτημα είναι να αναδεικνύονται σημαντικά θέματα με ένα βιβλίο ή με αφορμή αυτό το βιβλίο. Όμως όταν πας για να ακούσεις το τι μπορεί να κρύβει ένα βιβλίο το οποίο δεν διάβασες ακόμη ή να ακούσεις κάποιες προσεγγίσεις γύρω από αυτό ενώ το έχεις διαβάσει, οι 7 ομιλητές είναι μια αδιανόητη υπερβολή. Αδιανόητη υπερβολή και στέλνει ένα πολύ λάθος μήνυμα προς τα έξω. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν μου τη ζήτησε κανείς, αλλά εγώ ήθελα να την πω. Αυτό το όμορφο πρωινό το οποίο ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια βροχερή μέρα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι διαγωνισμοί φωτογραφίας, το έχουμε πει και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και πάντοτε φροντίζω να διευκρινίζω ότι είναι ένα πολύ άχαρο πράγμα κανείς να μιλάει για φωτογραφίες σε ένα μικρόφωνο. Πλην όμως ο διαγωνισμός επιστημονικής φωτογραφίας, ο οποίος είναι ετήσιος, αναδεικνύει κάθε χρόνο κάτι από την καθημερινότητα των επιστημόνων, παρουσιάζοντας, και αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον, κάποιες στιγμές από αποστολές στο πεδίο όμως, κάτι το οποίο δεν είμαστε εμείς εκεί και δεν έχουμε καμιά δουλειά εκεί, παρουσιάζει φωτογραφίες από πειράματα, παρουσιάζει επίσης φωτογραφίες από δράσεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα δράσεις που γίνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και η νικήτρια φωτογραφία είναι καταπληκτική, είναι του Μπαλντούρ Χάρτμαν και είναι το ταξίδι των Ιβίδων. Είναι απίστευτη φωτογραφία. Σχεδόν δεν πιστεύεις ότι είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις. Η εικόνα δείχνει ένα σμήνος βόρειων φαλακρών Ιβίδων να πετά, αλλά πού πετά. Πετά δίπλα σε ένα ελαφρύ αεροσκάφος πάνω από τους ελαιώνες της Ανδαλουσίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και τη χρωματική παλέτα. Και βεβαίως πίσω από αυτή τη φωτογραφία βρίσκεται το έργο μιας αυστριακής ομάδας η οποία εδώ και 2 δεκαετίες προσπαθεί να επαναεισαγάγει το είδος αυτό στην Ευρώπη. Οι Ίβιδες ζούσαν κάποτε στις βόρειες παρυφές των Άλπαιων, όμως έχει εδώ και 4 αιώνες που το είδος έχει εξαφανιστεί από την περιοχή. Τα πουλιά αυτά εκτρέφονται από ανθρώπους από πολύ νεαρή ηλικία, αναπτύσσουν ισχυρότατο δεσμό με τους φροντιστές τους και όταν έρθει η ώρα της μετανάστευσης ακολουθούν το αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνουν οι θετοί γονείς τους. Να χάνεις το μυαλό σου, δεν είναι καταπληκτικό?
εκεί αυτή η ιστορία, διότι βλέπεις μια φωτογραφία που σε καθυλώνει, στην αισθητική της οποίας θα επανέλθω αμέσως, αλλά η ιστορία από πίσω είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και βεβαίως είναι μια ιστορία άγνωστη στους περισσότερους από εμάς. Ο Χάρτμαν, ο οποίος είναι ένας νεότατος άνθρωπος, τρισευτυχισμένος, έτσι, που πήρε αυτή την διεθνή διάκριση, συμμετείχε ως εθελοντής σε αυτή την αποστολή. Ήταν μια αποστολή του 2004, ήταν μια αποστολή που δίρκησε 50 ημέρες, κάλυψε κοντά 3.000 χιλιόμετρα από την νοτιοανατολική Γερμανία έως την νοτιοδυτική Ισπανία, και αν κουγκλάρετε και δείτε τη φωτογραφία, θέλω να πω κάτι, αφενός με η χρωματική παλέτα είναι συγκλονιστική, είναι μια φωτογραφία η οποία δεν έχει χρόνο. Εισχωρούμε μαζί της τον άχρονο χρόνο. Προφανώς όταν ακούσουμε την ιστορία κατανοούμε ότι είναι μια λήψη η οποία έγινε το 2024. Όμως αυτό που βλέπουμε θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και μια εικόνα του 19ου αιώνα. Ή μια εικόνα από τις αρχές του 20ου. Είναι μια καταπληκτική φωτογραφία από κάθε άποψη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Είναι 8 και 47 πρώτα λεπτά, αμέσως μετά τις 9. Θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσω με την εικαστικό Φανή Μπουντούρογλου για ένα καινούριο project, το οποίο νομίζω ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και για να σας το πω έτσι απλά, διερευνά με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο, το οποίο κάνει Φανή με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εικαστική γλώσσα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα έργα της, αυτό που θα έλεγε κανείς ως μη ανθρώπινο. Στο μεταξύ, θέλω λίγο να κάνουμε μία στάση στα κοινωνικά δίκτυα και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή ακολουθώ πάρα πολλά account από πάρα πολλά έντυπα στον κόσμο, έχουμε και μια ανάγκη έτσι για ενημέρωση, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχθούν και καθημερινά ραδιοφωνικά προγράμματα, και ανάμεσα σε αυτά ακολουθώ το National Geographic. Υπάρχει όμως και μία ομάδα National Geographic Adventure. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το National Geographic, στο account το οποίο έχω διαβάσει μεγάλες μπούρδες, αν και εκεί που υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι στις ομάδες που χρησιμοποιούν αυτά τα brand name. Διότι όταν βλέπεις μπροστά ένα National Geographic, λες εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα είναι ένας φορέας επιστήμης και γνώσης. Συνεπώς το σέβεσαι, γι' αυτό θα πρέπει κάποιοι να ελέγχουν πάρα πολύ προσεκτικά ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το brand για να διακινήσουν ιστορίες οι οποίες είναι ψεύτικες. Και πραγματικά βλέπω μια φωτογραφία η οποία είναι στα αλήθεια σοκαριστική. Βρισκόμαστε στο νότιο σταθμό της Βοστόνης, 22 Σεπτεμβρίου του 1920. Υπάρχουν δύο άντρες οι οποίες οδηγούν 4 κορίτσια ηλικίας από 11 έως 15 ετών και τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης. Και κάποια στιγμή υπάρχει μια ιστορία το οποίο το συνοδεύει. Αυτά είναι παιδιά που τα πάτε, και λέει τους πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη για αποκατάσταση, που σημαίνει ότι πηγαίνουν στη Νέα Υόρκη ώστε να γεννήσουν και να αφήσουν τα παιδιά τους, να τους ταρπάξουν. Ρωτάει η κυρία, εσείς δεν είστε παντρεμένες? Πώς, λέει, δεν είμαστε? Ορίστε, αυτές ας πούμε είναι οι βέρες μας. Είναι όλο ένα ψέμα. Γιατί κανείς να διακινήσει μια τέτοια ιστορία, είναι το μεγάλο ερώτημα. Η απάντηση είναι για να πάρει like, για να έχει πάρα πολλές αναπαραγωγές. Και τι ανάγκη τις έχουν τις αναπαραγωγές? Ορατότητα, ενδεχομένως χρήματα μπορεί να σημαίνει αυτό για κάποιους. Δηλαδή εκπλήσεται κανείς πως ας πούμε από διάφορα ανακριβή βίντεο, ας πούμε για παράδειγμα με τη διατροφή, όπου πραγματικά από ένα σημείο και έπειτα νομίζω πως πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Διότι διακινούνται ως επιστημονικές πραγματικά απίθανα επικίνδυνες απόψεις για τη διατροφή, και υπάρχει από κάτω κόσμος, πλήθος και λαός που λέει ευχαριστούμε που μας άνοιξε στα μάτια, όχι στο σύστημα που θέλει να μας φορέσει τη διατροφή τη δική του. Εμείς εσένα θα πιστεύουμε που μας λες ότι η υγιεινή διατροφή είναι να πάρουμε την πριζόλα, να την τηγανίσουμε στο λίπος της και να την τρώμε για πρωί, για μεσημέρι, για βράδυ και στο ενδιάμεσο για όποτε έχουμε ας πούμε τις διάφορες λιγούρες μας. Η φωτογραφία είναι σοκαριστική, δεν ξέρω αν είναι στα αλήθεια τα κορίτσια σε εγκυμοσύνη, μπορεί να είναι τα πάντα πειραγμένα σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά η ιστορία αυτή δεν έγινε ποτέ, δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Ευτυχώς όμως στην περίπτωση αυτής της ομάδας υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το λένε, γιατί διαφορετικά θα είχαμε μείνει, όχι ότι δεν έχουν υφαρπάξει παιδιά, ξέρουμε πάρα πολύ και η Γκόντα, δείτε τι δουλειά είχε κάνει με τα κλεμμένα παιδιά έτσι από την Ελλάδα και πώς γίνεται έτσι μια προσπάθεια να επανασυνδεθούν ας πούμε με την αληθινή καταγωγή τους και με μια οικογένεια η οποία είναι μια οικογένεια εξαίματος. Όμως είναι φοβερό το πώς στην πορεία για την κατάκτηση της ορατότητας
των like, της αναγνωρισιμότητας και κατ' επέκταση του χρήματος μπορούν να ακουστούν απίστευτα και απίθανα πράγματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πλατφόρμες δεν προστατεύουν κανέναν απολύτως χρήστη. Πιστεύουμε ότι είμαστε πάρα πολύ έξυπνα πουλιά. Ότι ουδείς δεν μπορείς να μας δουλέψεις. Στην πραγματικότητα όμως, σε κάθε λεπτό της χρήσης, είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα πλήθος ψευδών πληροφοριών, οι οποίες αλλάζουν σε βαθμό που ίσως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αντίληψή μας για τον κόσμο. Και αυτό είναι πραγματικά σοβαρό.

Μέσα σε όλα έχουμε και τον Τζεφ Μπέζος πάνω από το κεφάλι μας, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση για την AI, λέγοντας ότι αν κάτι πρέπει να περιμένουμε από αυτήν, είναι πολλές χρυσές εποχές και όχι μαζική ανεργία. Δεν χωράει καμία αμφιβολία το εξής, ότι πραγματικά, γιατί το είπε ο Τζεφ Μπέζος, πράγματι σε κάθε στη βάση κάθε οικονομικής πρόοδου βρίσκεται η καινοτομία. Λέει, όποιος εφήβρε το αλέτρι, έκανε μεγάλο καλό στην ανθρωπότητα, γιατί εξαιτίας αυτού του εργαλείου γίναμε όλοι πλουσιότεροι. Απλά ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται στα πράγματα, λέγοντας πως φιλοδοξεί να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα μεταμορφώσουν τη βιομηχανική και τη μηχανική παραγωγή, και λέγοντας σταματήστε πια με αυτή την κρίνια ότι θα στερηθούν κάποιοι θέσεις εργασίες κλπ, μοιάζει να εξαιρεί τον εαυτό του από το παρόν, και γιατί να μην τον εξαιρεί, και να πιστεύει ότι είναι εκείνος ο μπροστάρης ο οποίος θα φέρει τις χρυσές εποχές, με τη διαφορά ότι σε αυτή την τοποθέτησή του δεν μας λέει καθόλου το τι γίνεται στο ενδιάμεσο. Συμφωνώ προφανώς απόλυτα και νομίζω ότι όλοι μας, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που σκέφτεται με τη λογική και λέει πως χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό από την καινοτομία, και αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να υπάρχει τέτοια φαγωμάρα και τέτοιος ανταγωνισμός στο κομμάτι αυτό το οποίο λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, που η OpenAI εξετάζει μεγάλες μειώσεις τιμών προκειμένου να αντιμετωπίσει την Anthropic, αλλά και εξελίσσει τόσο πολύ τα εργαλεία της, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα τα ψώνια μας να γίνονται μέσω του ChatGPT, που αυτό σημαίνει ακόμη πιο διευρυμένη χρήση, με ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει. Όπως ξέρετε, για την τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει παρέμβαση και ο Πάπας Λέων, ο οποίος έζησε στιγμές πολύ σημαντικές στην Ισπανία. Πήγε εκεί με αφορμή το ημιτελές της Σεγράδα Φαμίλια να βρίσκεται εκεί προκειμένου να το ευλογήσει, και κανονικά έγιναν έτσι και πολύ μεγάλες φιέστες με ντρόουν να πετάνε, με ειδικούς φωτισμούς και με διάφορα τέτοια, με αποτέλεσμα, κι εσείς όμως στη Βαρκελόνη, αφού δεν θέλετε τους τουρίστες, όλα αυτά δεν τα κάνουμε αν δεν θέλουμε ξένους, όλα αυτά τα κάνουμε όταν τους θέλουμε κιόλας, δηλαδή ξένους εννοώ τουρισμό. Θα έλεγε κανείς όμως, θα μπορούσε κάτι τέτοιο όπως ας πούμε το να τελειώσει το διασημότερο ημιτελές έργο στον κόσμο να μην γίνει μια γιορτή, και αυτό σωστό, είναι πάντως αυτή τη στιγμή τουριστική πρόκληση. Τέλος πάντων, ο Πάπας Λέων που βρέθηκε εκεί και συναντήθηκε μέχρι και με τον Bad Bunny, έχει κάνει μια παρέμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη, και μάλιστα από ό,τι μας είπε, αυτό που τον ανησυχεί δεν είναι για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο παράγοντας καινοτομίας που θα γίνει ο μπροστάρης που θα σύρει μια οικονομία και τότε θα έρθουν όλες αυτές οι πολλές και χρυσές εποχές που οραματίζεται ο πάνχρυσος Τζεφ Μπέζος. Το ζήτημά του ήταν για το τι μπορεί αυτή να σημαίνει για τον καθένα ξεχωριστά, και κυρίως για τη σύνδεση με τον άνθρωπο μέσω της οποίας μπορεί να προκύψουν περίπλοκες σχέσεις. Και το πιο φοβερό από όλα είναι ότι κατηγορήθηκε πως αυτή την ομιλία του χρησιμοποίησε AI για να γραφτεί. Ποιος είναι τώρα σε θέση όλα αυτά να τα γνωρίζει? Δεν είναι κακό κανείς να τη χρησιμοποιεί. Αλλά, και σε αυτό θα επανέλθω κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όταν η AI χρησιμοποιείται, με κάποιο τρόπο είναι η αλήθεια ότι πρέπει να το γνωρίζουμε. Και ήδη έχει γίνει ένα μεγάλο ζήτημα, όχι στις τάξεις των καλλιτεχνών, όχι στις τάξεις των λογοτεχνών, όχι στις τάξεις των κινηματογραφιστών, αλλά στις τάξεις των διαφημιστών, διότι κατακλείζεται το σύμπαν από πάμφτινες στην παραγωγή τους διαφημίσεις AI, και είναι απολύτως ανταγωνιστικές με εκείνους που δεν τις χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα ένας νόμος στη Νέα Υόρκη να λέει πως από τη στιγμή που χρησιμοποιείς AI είσαι υποχρεωμένος αυτό να το αναφέρεις. Πώς ας πούμε αναφέρεις ότι το κάπνισμα σκοτώνει, κάπως έτσι.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον, η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
2: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
3: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: δει αυτό το Hey Hey Marry Me Archie. Νομίζω ότι θα αρέσει και στη Φανή Μπουντούρογλου. Σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή Aubad, εάν το προφέρω σωστά, μία βίντεο εγκατάσταση από τις 16 Ιουνίου μέχρι και τις 26 στο Beetroot House. Είναι η καινούρια δουλειά της Φανής Μπουντούρογλου, η οποία είναι μία εικαστική δημιουργός. Αγαπητή Φανή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Εύη, καλημέρα και στους ακροάτες και τους ακροατές.
0: Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό και χαίρομαι που μιλάμε ως Φανή, Εύη και λοιπά, να μην αρχίσουμε τα κύριε και κυρία και όλα αυτά. Φανή, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γνωρίζοντας τη δουλειά σου και διαβάζοντας κάτι το οποίο έχεις σημειώσει η ίδια, πως το Aubad, το λέω σωστά Φανή,
1: Aubad.
0: Είναι αυτό που λέμε I'm bad, έτσι. Έχει να κάνει. Okay. Λοιπόν, Aubad, για να το προφέρω σωστά, διερευνά μετατοπίσεις στη σχέση ανθρώπου, ζώου και μηχανής και έχει ενδιαφέρον ότι, ας το πούμε, ο ήρωάς σου, γιατί νομίζω ότι πρόκειται για ότι το έργο σου αυτό έχει μια αφηγηματικότητα, όπως συμβαίνει και σε άλλα σου έργα, είναι ένα τετράποδο ρομπότ. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, Φανή, είναι η εξής, ότι αυτή είναι μια σχέση που μοιάζει να σε απασχολεί. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, δεν είναι κάτι το οποίο το αγγίζεις για πρώτη φορά και προφανώς πίσω από αυτό θα υπάρχει έτσι ένα background το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική, αλλά έχει να κάνει ενδεχομένως και με την στάση σου απέναντι στην ίδια τη ζωή.
1: Απόλυτο είναι αυτό που λες, μου, έτσι ακριβώς είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η θεματική είναι μια θεματική που έχει ξεκινήσει εδώ και μια πενταετία περίπου να με απασχολέψει, ίσως λίγο εντονότερα, και το συγκεκριμένο έργο, αυτή την εγκατάσταση που θα δούνε όσοι μας θυμίζουν την παρουσία τους, είναι ουσιαστικά το τρίτο μέρος. Νομίζω το πρώτο έχει δει εσύ.
0: Φανή, να σου κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν μιλάς σε ανοιχτή ακρόαση ή με hands free, θα ήταν καλύτερο να τα καταργήσουν. Ναι, ναι, νομίζω.
1: Τέλεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι θα μιλήσουμε, γιατί ωραία, δεν βγαίνει πολύ ωραίο ο ήχος προς τα έξω. Συγγνώμη για τη διακοπή, Φανή, αλλά έπρεπε να το πω. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι αποτελεί το τρίτο μέρος στην πραγματικότητα μιας, αν δεν θα το πω τριλογία, γιατί αυτό προέκυψε κάπως στην πορεία. Δηλαδή, στην αρχή, όταν ξεκίνησα το πρώτο έργο, που ουσιαστικά πρόκειται για ένα βίντεο έργο πάλι, το οποίο πρώτο παρουσιάστηκε στο Μόμους, στην έκθεση Vanitas, που ήταν.
0: Ήτανε φανταστικό, Φανή, το είδα. Ήτανε
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Φανταστικό. Ήτανε από τα κατά φοβερά σημεία μιας έκθεσης που είχε έτσι και αλλιώς ενδιαφέρον, ναι.
1: Χαίρομαι έτσι που το ακούω. Το έργο λεγόταν From the Heights of Divine Anthambia. Ο τίτλος ήταν δανεισμένος από το μονόλογο του Λάκη, από το Περιμένοντας το Κοντό του Μπέκετ. Και ουσιαστικά υπήρχε ένα τραπέζι, για να πούμε και στους ακροατές που δεν το ξέρουν το έργο, όπου ανατρέπεται η ιστορία των Vanitas, αυτής της εικονογραφίας του 17ου αιώνα, όπου απεικιοκρατικές πρακτικές φέρουν στο τραπέζι πλούσια εδέσματα και σφάγια ζώων, προς τέρψη, να πούμε, και προς, ως λάφυρα, ξέρεις, των απεικιοκρατικών ταξιδιών κτλ. Και εγώ κάνω μια ανατροπή, στρώνω ένα τραπέζι όπου υπάρχουν ζωντανά ζώα.
0: Ζωντανά ζώα, ήταν φοβερό, ναι.
1: Τα οποία συμβιώνουν για κάποιο διάστημα, συντρώνε, ξέρω εγώ, υπάρχει μια σχέση κτλ. Το δεύτερο έργο ήταν το Untitled Game Bird, που πάλι είναι σε ένα εγκατελειμμένο λατομείο εδώ στο Σβεστοφόρη, όπου παρακολουθούμε μια σκηνή ενός ρομποτικού βραχίωνα μπροστά από το σκηνικό αυτό του λατομείου, ταρχευμένο φασιανό. Το ρομποτικό βραχίωνος επιχειρεί να πάρει φτερά από τον ταρχευμένο φασιανό και φτιάχνει μια ιδιότυπη δική του ουρά. Αυτό είναι, ας πούμε, το δεύτερο. Και τώρα πάμε στο τρίτο, λοιπόν, στο τρίτο έργο αυτής της σειράς, της σχέσης ανθρώπου, ζώου, μηχανής. Το πρώτο δεν είναι η μηχανής εμφανή στα Vanitas, αλλά σιγά σιγά μπαίνει. Και δεν είχα στο μυαλό μου τριλογία, η αλήθεια είναι. Απλώς
0: σου προκύπτει.
1: Το ένα έφερε το άλλο.
0: Πάντως και σε αυτήν την εγκατάσταση, βλέποντας σε πάση περιπτώσει αυτό το τετράποδο ρομπότ, για να το πω έτσι, που είναι το κέντρο όλης αυτής της κατάστασης, αν το καταλαβαίνω σωστά.
1: Ναι, είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Είναι ο κεντρικός ήρωας, γιατί νομίζω ότι σε όλα αυτά υπάρχει μια αφηγηματικότητα και βεβαίως και με βάση αυτά που μας λες είναι και ένα είδος, όχι ένα είδος, μια διαπραγμάτευση με αυτό που θα έλεγε κανείς θνητότητα, ανοίγοντας όμως αυτή τη διαπραγμάτευση και σε διάφορα άλλα πεδία, τα οποία μπορούν να είναι και πολύ σημαντικά αιτήματα της εποχής. Είναι ανίκιο το ρομπότ αυτό και αν κάτι το κάνει ανίκιο, είναι κατά κάποιο τρόπο μια προβιά που έχει στερεωμένη πάνω του και το οποίο ίσως μας συνδέει με τα ζωντανά ζώα, ας πούμε, του πρώτου μέρους της τριλογίας, εάν το καταλαβαίνω σωστά, Φανή.
1: Ναι, και αυτό βέβαια δεν μπήκε για αυτό το λόγο. Περισσότερο με ενδιαφέρει η χειρονομία του να επιχειρεί κάποιος να του δώσει αυτό το φορτίο, γιατί δεν, την προβιά τη φέρει, δεν τη φοράει. Δηλαδή δεν προσπαθεί να γίνει ζώο αυτό το τετράποδο ρομπότ, το οποίο, να πούμε παρεμπιπτόντως, αν με επιτρέπεις μια μικρή παρένθεση, ότι πρόκειται για το spot ρομπότ της Boston Dynamics,
0: μάλιστα,
1: το οποίο μου δόθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, το IMET.
0: Πολύ ωραία.
1: Ρακετά, το οποίο είναι μια πολύ, πολύ προηγμένη τεχνολογία ρομπότ, δηλαδή δεν είναι ένα κοινό ρομπότ του εμπορίου, ξέρω εγώ, από την Κίνα που είναι προσβάσιμο στον κόσμο, ξέρεις, το έχεις για pet στο σπίτι σου.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
1: Το οποίο ευχαριστώ και πάρα πολύ το ΕΚΕΤΑ για την υποστήριξη. Την προβιά, λοιπόν, εγώ δεν προσπαθώ να φτιάξω ένα υβρίδιο. Δεν με ενδιαφέρει η κατασκευή ενός υβριδικού όντος, ούτε να προτείνω, ας πούμε, μια συμφιλωτική συνθήκη ανάμεσα στο ανθρώπινο, το ζωικό και το τεχνολογικό. Δηλαδή, με ενδιαφέρει κυρίως μια κατάσταση αβεβαιότητας που μετατοπίζει το βάρος από τη μορφή αυτή προς το θεατή. Και εδώ, για να πάρω πάσα και από κάτι που είπες πριν, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αντίληψή μας για τον κόσμο. Είναι αυτό ακριβώς που με ενδιαφέρει. Δεν είναι επιχειρό, δηλαδή, να επιλύσω αυτή την αστάθεια της μορφής, δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπω, αλλά στην πραγματικότητα να αναδείξω ότι η γλώσσα αναζητά ορισμούς. Η αντίληψη ζητά αναγνώριση, αλλά η μορφή παραμένει ανοιχτή, αμφίβολη και απροσπέλαστη.
0: Σ' ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και τα βρίσκω εξόχως ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και αν το έχω κατανοήσει σωστά, Φανή, γιατί θα έρθουμε προφανώς να το δούμε το έργο όταν στα Εγγένεια στις 16 του μήνα στο Beetroot House. Έχω την εντύπωση, με βάση τα σημειώματά σου, ότι για τη συνθήκη αυτή που δεν σε διαφέρει ουδόλως, έτσι, να κάνεις την αστάθεια σταθερή, ούτε να ψάξεις ένα είδος, ας πούμε, αρμονικής συμβίωσης, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το φως στον τρόπο με τον οποίο το έχεις δουλέψει την εγκατάστασή σου.
1: Ακριβώς. Εκεί έρχεται και ο τίτλος και κουμπώνει. Ο Μπάντ, λοιπόν, είναι μια μορφή λογοτεχνική ποίησης, ας πούμε, η οποία τη δανείζομαι περισσότερο γιατί αναφέρεται σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή της μέρας, όχι στιγμή, μια χρονική περίοδο μάλλον της μέρας, όπου δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα, ούτε σκοτάδι ούτε ακριβώς φως. Είναι αυτό το λεγόμενο μπλε φως, της μπλε ώρας, ας πούμε, που η νύχτα γίνεται μέρα. Η αυγή συνδέεται παραδοσιακά με την αποκάλυψη, τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως,
0: πολύ
1: και
0: σωστά,
1: την υπόσχεση, ας πούμε, μιας νέας αρχής. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι διαφορετικό, ή θέλω τουλάχιστον να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ενώ το φως αυξάνεται, δηλαδή ο χρόνος ο πραγματικός είναι περίπου 6,5 λεπτά του βίντεο, δηλαδή ο κινηματογραφικός χρόνος είναι αυτός ο χρόνος της μπλε ώρας, δηλαδή της αυγής, περίπου, δηλαδή, κρατάει μισή ώρα με 40 λεπτά, όπου ενώ το φως αυξάνεται δεν επιλύεται τίποτα, δηλαδή η μέρα δεν φέρνει κάποια διάβια, αντιθέτως παρατείνει την αβεβαιότητα και η μορφή δεν γίνεται περισσότερο αναγνωρίσιμη, αλλά η αδυναμία αναγνώρισής της γίνεται απλώς πιο εμφανής. Αυτό για να έρθω και σε αυτό που είπες στην αρχή. Οπότε η αυγή λειτουργεί ως ώρα που δεν ανήκει περισσότερο. Είναι μια μεταβλητική ζώνη που δεν προσφέρεται για κανονική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Μπάντ, εντωμεταξύ, αναφέρονται κυρίως στα τραγούδια των εραστών, όπου με το πρώτο φως της μέρας ήταν υποχρεωμένοι να χωρίσουν και να, ξέρεις, να αποδεσμευτούν, ας πούμε, ένας από τον άλλον. Εδώ είναι λίγο ηρωνική η χρήση του τίτλου, παρά περισσότερο αναφέρεται σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή σε αυτή τη μελαγχολία ότι το φως δεν φέρνει ενδεχομένως τη λύση.
0: Ναι, ναι.
1: Που θα και, περίμενε κάποιος.
0: Και η μπλε ώρα έχει απασχολήσει και τη ζωγραφική αρκετά, δηλαδή, και μπορούμε να μιλήσουμε για μπλε ώρες για πάρα πολλή ώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μας ερμηνεύεις και μας εξηγείς τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιείς. Έχει σημασία ότι θα είναι εγκαταστημένο στο υπόγειο χώρο του Beetroot?
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πω ότι έχει...
0: Ότι θα είναι...

0: Οπότε
1: κάπου έπρεπε να μείνουν τα ζώα, να φάνε και να πιούν νερό, έτσι βέβαια.
0: Οπότε αυτό το στοιχείο αυτής της προσωρινής συμβίωσης ανθρώπου και ζώου σε αυτό το χώρο και φέρνοντας με αυτή την εγκατάσταση το δάσος μέσα, γιατί όλη αυτή η ιστορία του, του σποτ, του ρομπότ, του Κίωνα μάλλον, όπως τον έχουν ονομάσει στο ΚΕΤΑ, εξελίσσεται σε ένα παρόξιο δάσος στην πραγματικότητα, δηλαδή βλέπουμε την κατάβασή του σε ένα δασικό χώρο. Και φέρνουμε το δάσος, ας πούμε, στον υπόγειο χώρο του Beetroot, μέσα από, από τον ήχο κυρίως, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό σύστημα που θα μπορέσουμε, ας πούμε, να, κάπως να είναι πιο εμπιστευτικό στο θεατή σε σχέση με αυτή την εμπειρία.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Φανή. Ναι. Αστάθεια και βεβαιότητα μέσα στην μπλε ώρα. Πώς το βλέπεις, μοιάζεις να κλείνεις με αυτή τη θεματική, με αυτό το έργο? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Όχι ακριβώς. Μπορεί το στοιχείο του ζώου που με απασχολεί και τα λοιπά, και κυρίως το στοιχείο της θαλαλίας του ζώου με απασχολεί επίσης. Δηλαδή η έλλειψη λόγου που στον ένα άνθρωπο δημιουργεί, μάλλον ο λόγος που θεωρούμε ότι είναι αυτό που μας διαχωρίζει από τα ζώα και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, δηλαδή ταξινομούμε, αναγνωρίζουμε κτλ. Με ενδιαφέρει ως προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή τι γίνεται χωρίς το λόγο. Όταν δεν υπάρχει λόγος.
1: Έτσι
0: με λίγο μια μπεκετική διάθεση, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Αυτό που σίγουρα με απασχολεί και θα με απασχολεί ακόμα είναι αυτή η τριπλέτα μεταξύ υποκειμένου, ρόλου, χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό μια καταβολή από το θέατρο, ας πούμε, που έχω πάντα. Που εδώ καταραίουν και οι τρεις αυτές συνθήκες. Δηλαδή και ο υποκείμενο, καθώς δεν υπάρχει ακριβώς υποκείμενο. Δεν είναι μια μηχανή. Άρα καταραίει. Ο ρόλος δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς, μάλλον ο χαρακτήρας του, δεν ξέρουμε τι χαρακτήρας είναι, γιατί όλα αυτά που καλείται να κάνει δεν του αποκαλύπτουν τελικά μια ταυτότητα, γιατί είναι διάφορα πράγματα που συναντά στο δάσος και εγώ έτσι βάζω παγίδες, ας πούμε, να το πω έτσι, και στον εαυτό μου κυρίως, προκειμένου να μην καταλήξω σε κανένα συμπέρασμα. Και βέβαια και ο χαρακτήρας που είναι σαν non-playable character, δηλαδή δανεισμένο από το video games, για να πω και κάτι για τον κόσμο των video games, όπου είναι ένας χαρακτήρας που είναι ο μπάρσος στα video games και δεν παίζεται, υπάρχει, αλληλεπιδρά, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποια είναι η σχέση του.
1: Πολύ ωραία.
0: Με το παίκτη. Οπότε όλα αυτά κάπως, ναι, με απασχολούν, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι κλείνει αυτό γενικά, γιατί έχει κάπως τις καταβολές του λίγο σε πιο παιδικά βιώματα μέσα μου.
1: Και μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει και συνέχεια. 16 Ιουνίου 16, μέχρι τις 26 σε επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου. Στο υπόγειο της Beetroot House.
0: Και όποιος έρθει 8:30 θα έχουμε τη χαρά, γιατί θα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τον επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου.
1: Και αυτό ενδιαφέρον πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ακούσει βεβαίως καλλιτέχνηδα και επιμελητή να κουβεντιάζουν για ένα έργο το οποίο ανοίγει μια τέτοια θεματολογία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανή, για όσα μας είπες. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάντα είναι χαρά να μιλάω μαζί σου. Να είσαι καλά.
1: Και για μένα. Γεια σου, Φανή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 12 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Ο Ξένος» του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με ένα νεαρό Άραβα. Στο Σινέ Πανόραμα με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδί. Μεταφέρεται για την Κυριακή η έναρξη του Κουτουρού Fest στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Μια ξεχωριστή συναυλία παρουσιάζεται στο οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με φόντο έναν από τους πιο ιδιαίτερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Οι Mermaids Are Real, οι Tochuco Endili, οι Deeply Unexpected συναντιούνται σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με live sets, μινιμαλιστικές μελωδίες, πειραματικούς ήχους και ηλεκτρονικές υφές που συνομιλούν με την ιστορία και την ακουστική του χώρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τους συγγραφείς Στέφανο Τσιτσόπουλο και Θανάση Γεωργίου. Στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος παρουσιάζει το βιβλίο τους «Χρόνος στη Βάδα». Στις 8.30 το απόγευμα στην ταράτσα της ΕΣΥΕΜΔ, στη Στρατηγού Καλάρη 5, θα πραγματοποιηθεί παράσταση μουσικής και ποίησης αφιερωμένη στην Κατερίνα Αγώγου. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Πήγε κιόλας 9 και 33 πρώτα λεπτά και σήμερα εκτάκτως μαζί μέχρι τις 10 όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών εδώ με τη μία τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή. Σοφία Σακαλή, το ήξερες εσύ ότι ψάχνανε το νέο Πουαρό και τελικά τον βρήκαν? Αμέσως αναστατώθηκε. Συγγνώμη παιδιά που θα σας μιλήσω πάλι για Πουαρό, αλλά όπως καταλαβαίνετε το ζήτημα είναι φλέγον, διότι όλοι λέγανε τι Πουαρό τώρα μας λέει, το άλλο 24 χρόνια σφράγισε το ρόλο με την... στον οποίο ρόλο θυσίασε την καριέρα του, γιατί ο Ντέιβιντ Σάτσετ δεν ήταν καν στοιχείος ηθοποιός, με απίστευτες περγαμηνές, σπουδαίες, δυνατότητα να παίξει τεράστιους ρόλους, εξπυρικούς ρόλους, για κάποιο λόγο, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τον λόγο, όμως πραγματικά έδωσε νόημα και περιεχόμενο σε έναν ήρωα. Και θα έλεγε κανείς ότι, καθώς βεβαίως για την παραγωγή δεν ευθυνόταν μόνο ο ίδιος ο Ντέιβιντ Σάτσετ, έτσι, καθώς η πρόσληψη του Πουαρό μέσα στο χρόνο, μέσα σε αυτά τα 24 χρόνια, άλλαξε εντυπωσιακά για να φτάσουμε στο επεισόδιο, στο έγκλημα στο Orient Express, το οποίο είναι ένα αριστούργημα. Είναι αυτό που λέμε μια αριστούργηματική τηλεόραση. Και είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το πώς μεταφέρεται η Αγκάθα Κρίστη. Ούτε καινοτομίες, ούτε τρελαμάρες, ούτε διάφορα περίεργα. Να μένεις μέσα στο αγκαθακριστικό μυστήριο, να μην πειράζεις απολύτως τίποτα από την εποχή, να μην πειράζεις απολύτως τίποτα από τα δεδομένα ή τους ήρωες, να μην αλλάζεις τη συνθήκη και τελικά να βγει προς τα έξω μια σπαρακτική ιστορία και ένας ήρωας απίθανα γνωστός, διάσημος μέσα σε όλο αυτόν τον χρόνο, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τις πιο δύσκολες επιλογές της ζωής του. Έτσι λοιπόν, το BBC έδωσε μάχη, το λέμε μάχη, για να πάρει τα δικαιώματα και συγκρούστηκε με πολύ μεγάλα στούντιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι ήθελαν τον Πουαρό στις δικές τους παραγωγές. Και γιατί τον ήθελαν? Διότι ο Πουαρό θα φέρει χρήμα με ουρά. Όμως το BBC κατάφερε να εξασφαλίσει αυτήν τη νέα εποχή του Πουαρό, με τη διαφορά ότι δεν ήθελαν έναν κύριο ο οποίος είναι προχωρημένης ηλικίας, όπως ήταν ο Ντέιβιντ Σάτσετ, που δεν ήταν και τόσο προχωρημένης. Τέλος πάντων, γέρασε και αυτός μέσα στη σειρά, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Πουαρό είναι ένας άντρας τον οποίο δεν τον συναντάμε από τη σύλληψη της Αγκάθας, την πρώτη του νεότητα. Ήθελαν έναν νέο. Ήθελαν έναν ωραίο και δυνατόν, ένα σεξι Πουαρό. Θα τρίζουν τα κόκαλα της στον τάφο, αν είναι δυνατόν. Από την άλλη, και γιατί να μην είναι δυνατόν, αν ο τρόπος με τον οποίο αποδοθούν όλα αυτά θα είναι πολύ εντάξει. Τη διασκευή έχει αναλάβει ο Benji Walters, την παραγωγή την τρέχει μια εταιρεία, η Mammoth Screen, η οποία τέλος πάντων έχει διατελέσει executive producer σε πάρα πολλά επεισόδια του γνωστού Πουαρό, δηλαδή το προϊόν το παίζει στα δάχτυλα, για να το πούμε με άλλα λόγια. Απλώς ζήτησαν μια κομψή και σεξι εκδοχή του Γάλλου detective. Έγινε χαμός, λέει, μπλέξαμε τώρα, διότι θα γίνει σαν τον καινούριο James Bond. Όμως να, που τελικά τον βρήκαν, είναι πραγματικά νέος. Τώρα το ωραίος και το σεξ, όπως ξέρετε, αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ υποκειμενικά. Είναι ο Βρετανός ηθοποιός Edward Blumel, γνωστός από τις σειρές The Killing Eve, το Sex Education και το My Lady Jane. Έχετε δει Sex Education ή είστε τίποτε από αυτούς που δεν το έχουν δει? Δεν το έχω δει ποτέ. Θα πρέπει να μου κάνετε ένα ταχύρυθμο, μου λέει η Σοφία. Χαζή, πας και βλέπεις διάφορα άλλα και δεν βλέπεις Sex Education. Ο ίδιος λέει ότι είναι πολύ τυχερός που το εμπιστεύτηκαν ένα τόσο εμβληματικό χαρακτήρα, τον οποίο τον έχουν υποδηθεί τόσο σπουδαίοι ηθοποιοί. Μπράβο γόρι μου, σε βλέπω, αν και νέο, ωραίο και σεξι, σε βλέπω να είσαι και σεβαστικός. Και θα είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτή τη σειρά επεισοδίων. Νομίζω ότι αρχικά δεν θα λέγεται Πουαρό, θα λέγεται Hercule. Πείτε το τώρα πώς το έλεγε ο Ντέιβιντ Σάτσετ, δεν μου έρχεται και αυτή τη στιγμή, και απορώ δηλαδή που δεν μου έρχεται. Τα γυρίσματα ξεκινούν φέτος το καλοκαίρι στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, στη συνέχεια θα πάνε σε άλλες περιοχές εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται το πρώτο να προβληθεί την άνοιξη
του 1000, του 2, καλά, την άνοιξη του 2027.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πάμε προς το τέλος και σαν ήμασταν όλα τα υπόλοιπα έχουμε και το λαγοκέφαλο πάνω από το κεφάλι μας, ο οποίος όπως ξέρετε είναι ένα ξενικό είδος. Καλά, δεν το ακούμε τώρα πρώτη χρονιά, πάντως δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια, 4-5 που έχει φτάσει στη Μεσόγειο και προφανώς οι θαλάσσιοι περιβαντολόγοι, ξέρω εγώ πώς τους λένε ρε παιδιά, νομίζω ότι έτσι λέγονται, ξέρουν ποιες είναι οι διαδρομές του. Το ίδιο το ψάρι, αν ας πούμε κάποιος κολυμπάει, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα, κάποιοι λένε μην πάω και τι έρχεται και κάτι τσοκ μου κάνει ο Μακή, ο λαγοκέφαλος, αυτό δεν πειράζει, από τη Μέδουσα πιο πολλά μπορείς να πάθεις. Το ζήτημα είναι να μην καταναλωθεί, διότι έτσι και καταναλωθεί, αφήστε το, καταναλώνεσαι και εσύ μαζί του και προφανώς υπάρχει μία νευρικότητα και στις τάξεις ας πούμε των ηλιαίων και των ηχθεμπόρων και λοιπά. Μια πολύ μικρή ποσότητα λαγοκέφαλου που είναι κάπως μικρότερη σε σχήμα, άκουγα έναν περιβαντολόγο θαλάσσιο να λέει ότι μπορεί να περάσει τα δίχτυα και μετά πρέπει να τον αφαιρέσουν τέλος πάντων από την ψαριά οι ψαράδες. Γενικώς μεταφέρεται όμως λέει μία εικόνα η οποία είναι υπερβολική. Δεν χρειάζεται λέει πανικός, δεν έχει πέσει και ο ουρανός στο κεφάλι μας. Γιατί το λέτε αυτό? Εδώ πέρα με το παραμικρό ουρανός στο κεφάλι μας πέφτει. Δεν θα πέσει με τον λαγοκέφαλο. Υπάρχει λέει πάντως μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση και τονίζουν όλοι, το ίδιο το ψάρι δεν είναι επικίνδυνο. Το δάγκωμά του δεν έχει δηλητήριο. Το πρόβλημα είναι στις τοξίνες του λαγοκέφαλου που βρίσκονται στα εσωτερικά του όργανα και όχι στο εξωτερικό του σώμα και να το πιάσει κάποιος, δεν θα το πιάσει κάποιος και θα πάθει κάτι μας λένε, ούτε λέει θα έχει κάτι αν ξέρω εγώ κάποια στιγμή κάπως ξέρω, νιώσει να τον δαγκώνει κάτι τέτοιο. Το ζήτημα με αυτό το ψάρι είναι κανείς να μην το φάει. Στο μεταξύ έχει γεμίσει το διαδίκτυο με εικόνες του λαγοκέφαλου, ο οποίος ο καημενούλης ο λαγοκέφαλος, ο τοξικός καημενούλης λαγοκέφαλος, δεν είναι και το πιο χαριτωμένο ψαράκι που θα μπορούσε ποτέ κανείς να δει. Τέλος πάντων, ας τον δούμε όλοι καλά, ας τον αποτυπώσουμε όλοι καλά και αυτή νομίζω πως είναι και η βασική μας προστασία.

Θα ήθελα πολύ να κλείσουμε σήμερα με κάτι έτσι αισιόδοξο, όπως ας πούμε το να ήταν ήδη διαθέσιμο το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς Ηρακλής. Και μην μου πείτε τώρα ποιος Ηρακλής τώρα, τα λέγαμε ένας είναι ο Ηρακλής, ο Ηρακλής Πουαρό, όμως δυστυχώς. Θα κλείσουμε σε μια είδηση η οποία διακινήθηκε μόλις πριν από λίγη ώρα. Νέες θερμοκρασίες ρεκόρ στην Ανταρκτική ξεπέρασαν τους 15 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί Κελσίου, μετρήσεις που ξεπέρασαν κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1998. Από ρεκόρ σε ρεκόρ το πάμε. Παράλληλα στην περιοχή καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω του μηδενός, και αυτό για 3 συνεχόμενες εβδομάδες, και αυτό προφανώς έχει τη σημασία του, και σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτή η νέα μέγιστη στιγμή ξεπερνάει το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ, με αποτέλεσμα καθηγητές κλιματολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, αν το λέω σωστά, να μιλά για κάτι το οποίο του φαίνεται πραγματικά απίστευτο.

Λοιπόν, μετά από όλα αυτά θα με διώξουν κιόλας, αλλά πάντως μέχρι σε εδώ ήταν το όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών για σήμερα αλλά και για αυτή την εβδομάδα. Η μία η μοναδική ανεπανάληπτη, όμως ανεπανάληπτη, Σοφία Σακαλιτάνη μαζί μας τον ήχο. Σας χαιρετά, σας στέλνει την αγάπη της και υπογράφει αυτόγραφα 10 με 12 εδώ στους χώρους του 958. Τι να κάνω, εγώ φεύγω και τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Όχι, έχω την εντύπωση, είναι απολύτως βέβαια ότι θα είμαστε και τη Δευτέρα μαζί μέχρι τις 10. Σοφία Σακαλή στον ήχο, Εύη Καρκέτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θα σου το πω, μια ζωή την έχεις. Κι όσο μπορώ σου τραγουδώ, μα εσύ να με προσέχεις.

φορά θα σου το πω πως μια ζωή την έχεις. Κι όσο μπορώ σου τραγουδώ μαζί να με προσέχεις. Μαζί να με προσέχεις. Μαζί να με προσέχεις.

0: δήλωση. Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 12 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1942 η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13 γενέθλιά της. Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει σήμερα ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, ο Γιάννης Βοιατζής. Έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες, χαρακτηριστική είναι η ρόλη του στις ταινίες «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Δεσποινής διευθυντής». Το 1983 φεύγει από τη ζωή η Νόρμα Σίρερ, Καναδή ηθοποιός του κινηματογράφου, βραβευμένη με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Μετά το διαζύγιο». Το 2003 ο κινηματογράφος αποχαιρετά τον Γκρέγκορι Πεκ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Σκιές στη σιωπή». Συνολικά προτάθηκε 5 φορές για το Χρυσό Αγαλματάκι. Το 2006 απεβίωσε ο σπουδαίος Γκέργκι Λίγκετι, Ούγγρος συνθέτης του 20ου αιώνα με σπουδαίο χοροδιακό, οργανικό και οπερατικό έργο. Το 1963 η κινηματογραφική υπερπαραγωγή «Κλεοπάτρα» με πρωταγωνιστές την Elizabeth Taylor, τον Richard Barton και τον Rex Harrison κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Rivoli της Νέας Υόρκης. Το 1965 τα τέσσερα μέλη των Beatles ανακηρύσσονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ εν μέσω διαμαρτυριών. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Μπορείτε να μας ακούτε και στα κοντινά μέρη 95,8 στα FM και κοντά και μακριά μέσω της σελίδας erteco.gr. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας. Έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί και είμαι ανάμεσα σε χαρτιά, βιβλία, υπολογιστές, πληκτρολόγια. Δεν φαντάζεστε τι γίνεται εδώ. Γελάει η Σοφία Σακαλή. Τι να κάνει, πάρα πολύ σωστή αντίδραση.

Εγώ από ποδόσφαιρο ξέρω λίγα πράγματα και όταν λέμε λίγα, ελάχιστα. Για την ακρίβεια, ό,τι θυμάμαι κυρίως από παιδί, με έναν μπαμπά που ήταν φανατικός ΑΕΚτσής, αλλά δεν νομίζω ότι είχε μαλώσει ποτέ με τους αγαπημένους του φίλους, ίσα ίσα που κάνανε απίστευτες φάρσες ο ένας τον άλλον στο χωριό που μεγάλωσα. Ήταν ο μόνος από την παρέα του που ήταν ΑΕΚτσής, όλοι οι άλλοι ήταν οι Παναθηναϊκοί. Εκείνη την εποχή είχε μεγάλη πέραση ο Παναθηναϊκός, όταν εγώ ήμουν μικρή. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Όμως καθώς είναι μέρες Μουντιάλ και δεν θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχουν σχέση το ποδόσφαιρο, δεν έχει σχέση και ως επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και όχι μόνο, και με την πολιτική, παρακολουθώ όπως και εσείς και διαβάζω όσα διαβάζω. Έχω ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, είναι επανέκδοση. Στο πλαίσιο της επανέκδοσης μιας σειράς βιβλίων του Εντουάρντο Γκαλεάνο που δεν κυκλοφορούσαν πια, «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως» είναι ο τίτλος. Αυτή η καινούρια εκδοτική, η έκδοση να το πω αλλιώς, των βιβλίων του Γκαλεάνο είναι από, το βιβλίο, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε πυρολόγους και υπήμετρο του Κώστα Αθανασίου. Η μετάφραση του βιβλίου είναι της Ισμήνης Κανσή και σας διαβάζω τον πρόλογο του Εντουάρντο Γκαλεάνο, αυτά δηλαδή που ο ίδιος γράφει στο βιβλίο αυτό. Μετά θα σας διαβάσω και ένα-δύο αποσπάσματα του βιβλίου. «Εξομολόγηση του συγγραφέα», έτσι λέει το σημείωμά του, ο Γκαλεάνο. «Όπως όλοι οι Ουρουγανοί, ήθελα και εγώ να γίνω ποδοσφαιριστής. Έπαιζα καταπληκτικά, ήμουνα τέλειος, αλλά τη νύχτα στον ύπνο μου. Τα πρωινά ήμουνα ξυλοκόπος, χειρότερος δεν έχει περάσει από τις αλάνες της χώρας μου. Αλλά ούτε και ως οπαδός άξιζα πολλά πράγματα. Ο Χουάν Αλμπέρτο Σκιαφίνο και ο Χούλιο Σέζαρ Αμπάντιε έπαιζαν στην Πενιαρόλ, δηλαδή στο μεγάλο αντίπαλο. Σαν καλός οπαδός της Νασιονάλ έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να τους μισήσω. Όμως ο Πέπε Σκιαφίνο με τις αριστουργηματικές του πάσες οργάνωνε το παιχνίδι της ομάδας του, λες και έβλεπε το γήπεδο από ψηλά, ενώ ο Πάρδο Αμπάντιε γλιστρούσε την μπάλα πάνω στη γραμμή του πλαγίου χωρίς καν να την αγγίζει και ξεχυνόταν σαν άνεμος περνώντας ξυστά από τους αντιπάλους του. Ήμουν αναγκασμένος να τους θαυμάσω, ένιωθα ακόμα και την επιθυμία να τους χειροκροτήσω. Πέρασαν πολλά χρόνια ώσπου να αποδεχτώ τελικά τον εαυτό μου. Δεν είμαι παρά ένα ζητιάνος που περιφέρεται ανά τον κόσμο παρακαλώντας για λίγο καλό ποδόσφαιρο στα γήπεδα. Ένα καλό παιχνίδι για το Θεό. Και όταν η ευχή πραγματοποιείται, πανευτυχής για το θαύμα, λίγο με νοιάζει ποια ομάδα ή ποια χώρα παίζει.

Εντουάρντο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, εκδόσεις με τέχνιο, μετάφρασης Μίνι Κανσί, πρόλογος επίμετρο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι αυτοί οι επανεκδόσεις στο βιβλίο του Γκαλεάνο έχουν μεγάλο πλεονέκτημα τα κείμενα που έχει γράψει ο Κώστας Αθανασίου. Και εδώ λοιπόν το πρώτο κείμενο του Γκαλεάνο είναι αυτό, το ποδόσφαιρο. Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι ένα θλιβερό ταξίδι από το Πηγαίο στο Αναγκαίο. Καθώς το ποδόσφαιρο κατέληξε να γίνει βιομηχανία, λέει ο Γκαλεάνο, εξορίστηκε σιγά σιγά η ομορφιά που πηγάζει από την απόλαυση να παίζεις και μόνο. Στον κόσμο μας σήμερα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο καταδικάζει οτιδήποτε άχρηστο και είναι άχρηστο οτιδήποτε δεν αποφέρει κέρδος. Κανείς δεν κερδίζει από αυτή την τρέλα που κάνει τον άντρα να γίνεται για λίγο παιδί, να παίζει δηλαδή όπως παίζει ένα πιτσιρίκι με το τόπι του ή μια γάτα με ένα κουβάρι μαλλί, μπαλαρίνα που χορεύει πετώντας στον αέρα ένα ελαφρύ μπαλόνι, μάλινο κουβάρι που κυλά αβίαστα να παίζει χωρίς να ξέρει καν ότι παίζει, χωρίς σκοπό, χωρίς χρονόμετρο, χωρίς διαιτητή. Το παιχνίδι έχει μετατραπεί σε θέαμα, σε ποδόσφαιρο προς θέαση, με λίγους πρωταγωνιστές και πολλούς θεατές, και αυτό το θέαμα έχει γίνει μια από τις πλέον κερδοφόρες οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Οργανώνεται όχι για να γίνει παιχνίδι, αλλά για να εμποδιστεί να είναι παιχνίδι. Η τεχνοκρατία του επαγγελματικού αθλητισμού έχει επιβάλει ένα ποδόσφαιρο ταχύτητας και δύναμης που απαρνείται τη χαρά, σκοτώνει τη φαντασία και απαγορεύει την τόλμη. Ευτυχώς εμφανίζεται ακόμη στα γήπεδα, αν και περιστασιακά, κάποιο τολμηρό αγρίμι που ξεφεύγει από το πλάνο και διαπράττει το σφάλμα να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα, τον διαιτητή και το κοινό στις κερκίδες, για την απόλαυση και μόνο του κορμιού που ορμά στην απαγορευμένη περιπέτεια της ελευθερίας. Τα κείμενα του Γκαλεάνο σε αυτό το βιβλίο του που αφορά στο ποδόσφαιρο, τις ποδοσφαιρικές ομάδες, συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, τη χαρά του παιχνιδιού, την μπάλα όπως και εκείνος την αγάπησε. Μικρός έχει μία δομή μικρών κειμένων. Εννοείται ότι πολλά κείμενά του αναφέρονται σε οικονομικά θέματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Άλλωστε, Γκαλεάνο είναι αυτός και κοινωνικά και πολιτικά. Και μερικές φορές έχει κάποιες ιστορίες που ο ίδιος τις εντοπίζει με ένα ενδιαφέρον να τις γνωρίσουμε και εμείς. Εγώ δεν τα ήξερα πολλά από αυτά, όπως αυτή την ιστορία που έχει εδώ με τίτλο «Ο Τζίτζικας και το Μυρμίγκι». Και γράφει ο Γκαλεάνο. Το 1992 ο Γλεντζές Τζίτζικας νίκησε το εργατικό Μυρμίγκι 2-0. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αναμετρήθηκαν η Γερμανία και η Δανία. Οι Γερμανοί παίκτες είχαν έρθει μετά από νηστεία, αποχή και σκληρή δουλειά. Οι Δανείοι είχαν έρθει μετά από μπύρες γυναίκες και ξάπλα στον ήλιο. Η Δανία είχε αποκλειστεί στα προκριματικά και οι παίκτες της είχαν πάει διακοπές όταν κλήθηκαν την τελευταία στιγμή να αντικαταστήσουν την Γιουγκοσλαβία απούσα λόγω πολέμου. Τι θυμάστε εκείνη την περίοδο, έτσι? Αυτό το λέω μεταξύ μας γιατί είμαστε Βαλκάνια, είμαστε γειτονιά. Εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αυτή είναι δική μου παρένθεση. Και συνεχίζω με το κείμενο του Γκαλεάνο. Δεν είχαν λοιπόν οι Δανείοι καιρό ούτε διάθεση για προπόνηση και εξάλλου έπρεπε να τα βγάλουν πέρα χωρίς τον καλύτερο παίκτη τους, τον Μίκαελ Λάουντρουπ, με το χαρούμενο και εύστοχο πόδι που μόλις είχε κερδίσει το κύπελο πρωταθλητριών με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Η γερμανική ομάδα αντίθετα έπαιξε τον τελικό με τον Ματέους, τον Κλίσμαν και όλα τα αστέρια της. Η Γερμανία που όφιλε να κερδίσει έχασε από τη Δανία που δεν είχε καμία υποχρέωση και έπαιξε σαν να ήταν το γήπεδο μια προέκταση της παραλίας.

Όχι, δεν αναφέρεται στο ποδόσφαιρο. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε του Δημήτρη Μιστακίδη αναφέρεται στην παράδοση και στα πανηγύρια, κυρίως όμως στην παράδοση, την παραδοσιακή μουσική, τα δημοτικά, και είναι ένα τραγούδι που το είχε εμπνευστεί και αυτός από ένα βιβλίο, από αυτή τη φοβερή δουλειά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα του Παντελή Μπουκάλα, τα δοκίμια του για το δημοτικό, για τα δημοτικά τραγούδια. Εντάξει, ένα έργο πραγματικά αναφοράς. Εγώ όμως επιστρέφω, καλά, είμαι πολύ τυχερή σήμερα, έχω ηχολήπτρια, Σοφία Σακαλή, έτσι, η οποία ξέρει από ποδόσφαιρο, δεν είναι σαν εμένα, γιατί ακούγοντας πριν το κείμενο του Εντουάρντο Γκαλεάνο, από αυτό σας διαβάζω αποσπάσματα, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, μου είπε καλά σπουδαία ονόματα, εγώ δεν είχα ιδέα, αυτή τους ήξερε όλους όμως τους ποδοσφαιριστές που ανέφερα, γιατί παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2000, εγώ δεν είχα ιδέα, αυτή τους ήξερε όλους όμως.

ξεκινούσε την πολύχρονη δικτατορία του, δολοφονώντας τους λιγοστούς κόκκινους, ροζ ή άλλου χρώματος αντιφρονούντες που είχαν απομείνει ζωντανοί. Κάποιοι άλλοι στρατιωτικοί ανέτρεπαν τον πρόεδρο της Γκάνας, τον Κρούμα, προφήτη της Αφρικανικής Ενότητας, ενώ οι συνάδελφοί του στην Αργεντινή ανέτρεπαν με πραξικόπημα τον πρόεδρο Ίγια. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια γυναίκα, Ίντιρα Γκάντι, κυβερνούσε στην Ινδία. Οι φοιτητές ανέτρεπαν τη στρατιωτική δικτατορία στον Ισημερινό, η Αμερικανική αεροπορία βομβάρδιζε εκ νέου το Ανόη, όμως στην Αμερικανική κοινή γνώμη ενισχυόταν η πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έπρεπε να έχουν εμπλακεί στο Βιετνάμ, δεν έπρεπε να παραμείνουν και ότι έπρεπε να τα μαζέψουν και να φύγουν το συντομότερο δυνατό. Θυμίζω, είμαστε στο 1966. Ο Τρούμαν Καπότε δημοσίευε το εμψυχρό, εκδίδονταν τα 100 χρόνια μοναξιάς του Μάρκες, το παραντίσο του Χωσέ Λεσάμα Λίμα. Ο παπάς Καμίλο Τόρες έπεφτε σε μάχη στα βουνά της Κολομβίας, ο Τσεγκεβάρα κάλπαζε πάνω στον ισχνόρο συνάντη του. Στους κάμπους της Βολιβίας, ο Μάο ξεκινούσε την πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα. Κάποιες ατομικές βόμβες έπεφταν στις ισπανικές ακτές κοντά στην Αλμερία και παρότι δεν είχαν εκραγεί, έσπερναν τον πανικό. Καλά πληροφορημένες πηγές στο Μαϊάμι ανακοίνωναν την ανατροπή του Κάστρο, ο οποίος θα κατέρεε από στιγμή σε στιγμή. Στο Λονδίνο, ο Χάρολντ Ουίλσον μασούσε την πίπα του και πανηγύριζε την εκλογική του νίκη. Οι κοπέλες φορούσαν μίνι φούστες. Η Carnaby Street καθόριζε τη μόδα και όλος ο κόσμος σφύριζε τραγούδια των Beatles ενώ άρχιζε το 8ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ήταν το τελευταίο μουντιάλ στο οποίο έπαιρνε μέρος ο Γκαρίντσα αλλά και ο Μεξικανός τερματοφύλακας Αντώνιο Καρμπαχάλ, ο μοναδικός παίκτης που συμμετείχε σε 5 παγκόσμια κύπελα. Συμμετείχαν 16 ομάδες, 10 ευρωπαϊκές, 5 αμερικανικές και σπάνιο πράγμα η Βόρεια Κορέα. Προς γενική έκπληξη, η κορεατική ομάδα απέκλεισε την Ιταλία με το γκολ του Πακ, ενός οδοντιάτρου της Πιονγιάνγκ, που έπαιζε ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο του. Στην Ιταλική ομάδα έπαιζαν οι τεράστιοι Τζιάνι Ριβέρα και Σάντρο Ματσόλα. Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι έλεγε ότι αυτοί οι δύο έπαιζαν ποδόσφαιρο σε καλή πρόζα που τη διέκοπταν στίχια στροπελέκια, όμως ο οδοντίατρος τους άφησε άφωνος. Για πρώτη φορά μεταδόθηκαν όλοι οι αγώνες ζωντανά από την τηλεόραση μέσω δορυφόρου και όλος ο κόσμος μπόρεσε να δει ακόμα σε ασπρόμαυρη αναμετάδοση το σόου των διαιτητών. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο οι Ευρωπαίοι διαιτητές είχαν διαιτητεύσει σε 26 αγώνες και σε αυτό 24 από τους 32 στο σύνολο. Ένας Γερμανός διαιτητής χάρισε στην Αγγλία τον αγώνα της εναντίον της Αργεντινής και ένας Άγγλος διαιτητής χάρισε στη Γερμανία τον αγώνα της εναντίον της Ουρουγουάης. Η Βραζιλία δεν είχε καλύτερη τύχη. Ο Πελέ δέχτηκε τόσες πολλές κλωτσιές από τους Βούλγαρους και τους Πορτογάλους που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το τουρνουά. Τον τελικό παρακολούθησε η Βασίλισσα Αλισάβετ, δεν πανηγύρισε κανένα γκολ, αλλά χειροκρότησε διακριτικά. Ο τελικός κρίθηκε ανάμεσα στην Αγγλία του Μπόμπι Τσάρλτον, ατρόμητου επιθετικού και καλού σκόρερ, και τη Γερμανία του Μπέκενμπάουερ, αυτό το ξέρω μέχρι και εγώ, που είχε αρχίσει πρόσφατα την καριέρα του, αλλά ήδη ξεχώριζε με το αριστοκρατικό παίξιμό του. Κάποιος είχε κλέψει το κύπελο του Ριμέ, αλλά ένας σκύλος με το όνομα Pickles το βρήκε πεταμένο σε ένα πάρκο του Λονδίνου. Έτσι το τρόπαιο μπόρεσε να φτάσει έγκαιρα στα χέρια του νικητή. Η Αγγλία κέρδισε με 4-2, η Πορτογαλία κατέλαβε την τρίτη θέση και την τέταρτη Σοβιετική Ένωση. Η Βασίλισσα Ελισάβετ απένει με τίτλο ευγενία στον Αλφ Ράμσεϊ, τον προπονητή της νικητρίας ομάδας και ο σκύλος Pickles ανακηρύχθηκε εθνικός ήρωας. Το παγκόσμιο κύπελο του 66 το σφετερίστηκαν οι αμυντικές τακτικές, όλες οι ομάδες ακολούθησαν την τακτική του Κατενάτσιο, αφήνοντας πάντα ένα παίκτη σκούπα πίσω από τη γραμμή των αμυντικών. Ωστόσο, Εουσέμπιο, το αφρικανικό κανόνα της Πορτογαλίας, κατάφερε να διαπεράσει 9 φορές εκείνα τα απόρφητα τείχη της αντίπαλης εστίας. Δεύτερος στον κατάλογο των σκόρερ ήταν ο Γερμανός Χάλερ με 6 γκολ.

Τώρα τα παιδιά που έχουν περιτριγυρίσει τη Σοφία Σακαλή εκείνα από ένα σχολείο, δεν βλέπω τις ηλικίες τους, αλλά εγώ το 1978, όταν θα διαβάσω το κείμενο αυτό του Εντουάρντο Γκαλεάνο, ήμουν 11 χρονών. Για να καταλάβετε πόσο πιο μεγάλη είμαι από εσάς, δεν ξέρω ποιοι από εσάς, αν κάποιος από εσάς είναι 11 χρονών. Εντουάρντο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, μετάφρασης Μίνι Κανσί, επανεκδόσεις το βιβλίο του Γκαλεάνο από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με εξαιρετικούς προλόγους και επίμετρα από τον Κώστα Αθανασίου. 1978, παγκόσμιο κύπελο και γράφει ο Γκαλεάνο. Στη Γερμανία πέθαινε ο δημοφιλής καραβαίος της Volkswagen. Στην Αγγλία γεννιόταν το πρώτο παιδί του Σολίνα. Στην Ιταλία γίνονταν νόμιμες οι αμβλώσεις. Υπέκυπταν τα πρώτα θύματα του AIDS. Μια κατάρα που ακόμη δεν ονομαζόταν έτσι. Οι Ερυθρέες ταξιαρχίες δολοφονούσαν τον Άλντο Μόρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονταν να επιστρέψουν στον Παναμά τη διόρυγα που είχαν αρπάξει στις αρχές του αιώνα. Καλά πληροφορημένες πηγές στο Μαϊάμι ανακοίνωναν την ανατροπή του Φιντελ Κάστρο. Το θυμάστε ότι έγινε και το 66 αυτό, έτσι. Κάθε χρόνο μάλλον το ανακοίνωναν ότι θα πέσει ο Φιντελ Κάστρο, ο οποίος θα κατέρεε τάχα από στιγμή σε στιγμή. Στην Νικαράγουα ψυχοραγούσε η δυναστεία του Σομόσα και στο Ιράν η δυναστεία του Σάχη. Στη Γουατεμάλα ο στρατός πυροβολούσε ένα πλήθος χωρικών στο χωριό Πανσός. Η Δομητή Λαμπάριος και άλλες 4 γυναίκες στα ορυχεία Κασίτερου ξεκινούσαν απεργία πείνας ενάντια στην στρατιωτική δικτατορία της Βολιβίας. Ξαφνικά ολόκληρη η Βολιβία άρχιζε απεργία πείνας και η δικτατορία έπεφτε. Η δικτατορία της Αργεντινής αντίθετα έχερε άκρας υγείας και για να το αποδείξει οργάνωνε το 11ο κύπελο ποδοσφαίρου παγκόσμιο φυσικά. Συμμετείχανε 10 ευρωπαϊκές χώρες, 4 αμερικανικές, το Ιράν και η Τινησία. Ο Πάπας έστειλε από τη Ρώμη την ευλογία του υπό τον ήχο ενός στρατιωτικού εμβατηρίου. Ο στρατηγός Βιδέλα παρασημοφόρησε τον Χαβελάντζε στην τελετή έναρξη στο στάδιο Monumental του Buenos Aires. 2 βήματα πιο πέρα λειτουργούσε εντατικά το Auschwitz της Αργεντινής, το κέντρο βασανιστηρίων και εξόντωσης στην ναυτική σχολή μηχανικών, και λίγα χιλιόμετρα παραπέρα τα αεροπλάνα πετούσαν ζωντανούς κρατούμενους στα βάθη της θάλασσας. «Επιτέλους ο κόσμος μπορεί να δει την πραγματική εικόνα της Αργεντινής», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο Χένρι Κίσιγκερ, επίτιμος προσκεκλημένος, διαπίστωνε «Η χώρα αυτή έχει λαμπρό μέλλον σε όλα τα επίπεδα». Και ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας, ο Μπέρτι Φόγκ, που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα, δήλωσε λίγες μέρες αργότερα: «Η Αργεντινή είναι μια χώρα που βασιλεύει η τάξη. Δεν είδα κανέναν πολιτικό κρατούμενο». Οι αμφιτρίωνες κέρδισαν μερικά παιχνίδια, έχασαν όμως από την Ιταλία και ήρθαν ισόπαλοι με τη Βραζιλία. Για να φτάσουν στον τελικό εναντίον της Ολλανδίας, έπρεπε να πνίξουν το Περού με μια βροχή από γκόλ. Η Αργεντινή πέτυχε και με το παραπάνω το αποτέλεσμα που χρειαζόταν, όμως εκείνη η σφαγή 6-0 γέμισε με αμφιβολίες τόσο τους κακόπιστους όσο και τους καλόπιστους. Όταν οι Περουβιανοί επέστρεψαν στη Λίμα, τους πήραν με τις πέτρες. Ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ολλανδία κρίθηκε, γράφει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, στην παράταση. Κέρδισε η Αργεντινή 3-1, αλλά η νίκη επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό χάρη στον πατριωτισμό του δοκαριού, που έσωσε την εστία της Αργεντινής την τελευταία στιγμή. Εκείνο το δοκάρι που αναχέτησε το σουτ του Ρέζε Μπρίγκ, πες μου ρε Σοφία Σακαλή ότι ξέρεις και αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ουδέποτε έγινε αντικείμενο στρατιωτικών τιμών εξαιτίας αυτού που λέμε ανθρώπινη αχαριστία. Πάντως περισσότερο αποφασιστικά ήταν τα γκολ που έβαλε ο Μάριο Κέμπες, ένα πουλάρι με τη χέτη να ανεμίζει που έλαμψε καλπάζοντας πάνω στο γρασίδι το χιονισμένο από χαρτάκια. Την ώρα της απονομής του επάθλου, οι παίκτες της Ολλανδίας αρνήθηκαν να χαιρετήσουν τους δικτάτορες. Και σταματάω εδώ, έχει και άλλο στο κείμενο του αυτό ο Γκαλεάνο για το παγκόσμιο κύπελο του 1978, γιατί θυμήθηκα ένα βιβλίο, άλλο βιβλίο, ένα απόσπασμα από κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη στα σχόλια του Τρίτου. Ήτανε Κυριακή, 8 Ιουλίου 1979, είχε συναντήσει έναν Έλληνα μουσικό που ζούσε στο Buenos Aires. Είναι εποχή Βιντέλα, είναι εποχή δικτατορίας στην Αργεντινή, και ο Μάνος Χατζηδάκης λέει τα εξής και σας διαβάζω.
Πριν μερικές εβδομάδες ήρθε και με συνάντησε ένας μουσικός, πρώτο βιολί από τη Συμφωνική του Buenos Aires, Έλληνα στην καταγωγή. Τον ρώτησα με μία εκ των προτέρων κατανόηση αν δεν επιθυμούμε ή δεν μπορούσε να απαντήσει, αν δεν επιθυμούσε ή δεν μπορούσε να απαντήσει πώς πάνε τα πράγματα τώρα στην Αργεντινή. Και έκπληκτος τον ακούω να απαντά χαριτωμένα, ευτυχισμένα, χαρούμενα. Πάνε θαυμάσια, λέει, και άρχισε κιόλας μία άνοδος μεγάλη οικονομική και πολιτιστική με το Βιντέλα. Πέρασαν βέβαια κινδύνους και δύσκολες στιγμές με τον Περόν, αλλά τώρα πια, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε μια χαρά. Με το Βιντέλα φυσικά. Έτσι είπε ο μουσικός από την Αργεντινή. Και το σχολιάζει παρακάτω ο Μάνος Χατζηδάκης, εντυπωσιασμένος, αλλά και νομίζω με μια αίσθηση που χειρότερη δεν θα μπορούσε να υπάρχει για τον ίδιο. Έτσι είπε ο μουσικός από την Αργεντινή. Μόνο ένας μουσικός θα μπορούσε, μουσικός αλλά με υποτιμητικό τρόπο το λέει, που ο ίδιος ξέρετε βέβαια, και ο ίδιος ήταν μουσικός, δεν θα το έλεγε έτσι. Πώς μπορούσε να ζει ανενόχλητα μέσα σε τόση ανελευθερία και να μπορεί να παίζει ατάραχος το βιολί του, σχολιάζει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μήπως και οι δικοί μας δεν είχαν σκυμμένο το κεφάλι 7 χρόνια και παίζανε το βιολί τους και μάλιστα σε ειδικές γιορτές. Αυτά και άλλα ο Μάνος Χατζηδάκης στα σχόλια του Τρίτου, η πρώτη έκδοση στον Εξάντα 1980, και τα σχόλια του Τρίτου κυκλοφορούν πλέον από τις εκδόσεις Ίκαρος.

Στο Μουντιάλ του 1978 ήμουν 11 χρονών. Είχα περίπου την ηλικία της μικρής αδελφής του Ρουμπέν, του ήρωα στο βιβλίο του Καρίλ Φερέ με τον τίτλο «Μαπούτσε». Ο Ρουμπέν και η αδελφή του η Έλσα ήταν από τα απαχθέντα και άγρια βασανισμένα παιδιά από το καθεστώς Βιντέλα στην Αργεντινή, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν από το παγκόσμιο του ποδοσφαίρου εκείνης της χρονιάς, αυτό που σας διάβασα το κείμενο του Γκαλεάνο ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Η Επιτροπή λοιπόν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πήγε τότε στην Αργεντινή, έλεγξε εντός εισαγωγικών, τα βρήκε όλα μια χαρά στη χούντα του Βιντέλα, όπως τα είχε βρει πάρα πολύ μια χαρά και ο μουσικός Έλληνας στην καταγωγή που μιλούσε στον Μάνο Χατζηδάκη που είχε μείνει άναυδος για το θαύμα του Βιντέλα. Έδωσε λοιπόν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την άδεια για τη διοργάνωση. Η FIFA το είχε ήδη αποφασίσει. Το Μουντιάλ της Ντροπής διοργανώθηκε στην Αργεντινή της Χούντα, των βασανιστηρίων, των αγνοωμένων, των εκτελεσμένων και ο πλανήτης έβλεπε ποδόσφαιρο. Στο βιβλίο του Καρίλ Φερέ, το οποίο αν δεν το έχετε διαβάσει, μετάφραση Αργυρό Μακάροφ, εκδόσεις Άγρα, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το κρατήσετε και να το σημειώσετε και να το διαβάσετε. Νομίζω ότι είναι τώρα εξαντλημένο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Να σας εξηγήσω βεβαίως και τι σημαίνει ο τίτλος. Μαπούτσε στην Αργεντινή. Μάπου σημαίνει γη στην γλώσσα των Αργεντινών, των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή τη γη για πάντα. Εμείς τους λέμε ηθαγενείς. Δεν ξέρω τι ακριβώς υποτιμητικά εννοούμε ή μάλλον ξέρω και δεν θέλω να υποτιμάμε, και τσε σημαίνει άνθρωποι. Λοιπόν, σας διαβάζω ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα και σημειώστε οπωσδήποτε το βιβλίο για να το διαβάσετε κάποια φορά. Λέει λοιπόν ο Καρίλ Φερέ: «Είχα ρίξει μπετόν στη σκάλα που οδηγούσε στα κελιά για την επίσκεψη της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τα γυμνά και βρεγμένα σώματα πάνω στις σιδερένιες πλάκες, από τους βιασμούς και τις ηλεκτροπληξίες, οι απεσταλμένοι της διεθνούς κοινότητας δεν είδαν τίποτα. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου μπορούσε να γίνει. Ξανάφυγαν με τις βαλίτσες τους, κάνοντας μόνο συστάσεις, αφήνοντάς μας μόνους στο έλεος τους. Και όλα ξανάρχισαν. Οι απαγορεύσεις, να μιλάς, να βλέπεις, να κάθεσαι, η μυρωδιά από τις κουκούλες που ήταν διαποτισμένες από το αίμα παλιών κρατουμένων που δάγκωναν τη γλώσσα τους όταν τους βασάνιζαν οι φωνές τους, όταν με έπαιρναν για 10η φορά στην αίθουσα εργασίας, η πικάνα που σου αδειάζει τα άντερα, τα πειράγματα των βασανιστών, η ακατάσβεστη δίψα, οι χτύποι της καρδιάς που φτάνουν σαν βουητό μέχρι τους κροτάφους, 130, 140, 150 και άλλα χτυπήματα, η γύμνια, η απομόνωση, η απώλεια κάθε σημείο αναφοράς, η δυσοσμία των περιτομάτων που γίνεται οικία, ο φόβος, πάλι χτυπήματα».

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα με βιβλία και αποσπάσματα τα οποία έχουν σχέση και αναφέρονται στο ποδόσφαιρο. Εντουάρτο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, εκδόσεις Μετέχμιο, μετάφραση Ισμπίνη Κανσί, πρόλογος επίμετρο Κώστας Αθανασίου, Μάνος Χατζηδάκη, σχόλια του Τρίτου, εκδόσεις Ίκαρος, εγώ έχω την πρώτη έκδοση, εκδόσεις Εξάντας του 1980, Καρίλ Φερέ Μαπούτσε, εκδόσεις Άγρα, μετάφραση Αργυρό Μακάροφ. Και σιγά σιγά πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, δηλαδή είναι γραμμένο για παιδιά, αλλά το διάβασα και εγώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιώργος Παναγιωτάκης, «Τίγκρε με τα χέρια γυμνά», εκδόσεις Πατάκη. Φυσικά να πω ότι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι το Μουντιάλ 78 του Βασίλη Νικολαίδη στον δίσκο του 1982, «Οδός Σαντα Ρόζα». Γιώργος Παναγιωτάκης, εικονογράφης εξοφίλου Βασίλη Σελιμάς, και το 2021 είχαμε κάνει μια συνέντευξη με τον Γιώργο Παναγιωτάκη. Την αρχή αυτής της συνέντευξης θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα, και πριν τα λόγια ένα τραγούδι.

0: Κατοικώ στη φαβέλα, είμαι ένα παιδί του Θεού, είμαι ένας εργάτης της ζωής. Αν αργήσω κάποιος θα μου φάει ήδη τη θέση. Ο Θεός ξέχασε να κοιτάξει εδώ που ζούμε εμείς. Περίπου αυτά έλεγε το προηγούμενο τραγούδι. Και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου έχει κεντρικό ήρωα τον Τίγκρε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τίγκρε με τα χέρια γυμνά». Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Γιώργος Παναγιωτάκης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, εικονογράφηση εξοφίλου του Βασίλη Σελιμά. Ο Τίγκρε είναι ένα μικρό παιδί που ζει στη φαβέλα του Ρίο, έχει πολλά όνειρα να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να τα φτιάξει με το κορίτσι που αγαπά επιτέλους, να κάνει τη γιαγιά του περήφανη. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα όνειρά του, δικαιούται όμως ένα παιδί της φαβέλας να ονειρεύεται και μάλιστα τόσα πολλά και τόσα ψηλά σε σχέση με την ζωή του σε αυτό το τόσο υποβαθμισμένο μέρος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Γιώργος Παναγιωτάκης και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του που εγώ το διάβασα και μου άρεσε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα πολύ δυνατό βιβλίο. Θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να μιλάμε γι' αυτό. Λοιπόν, ο κεντρικός ήρωας είναι ο Τίγκρε. Περίπου τι ηλικία έχει?
1: Ο Τίγκρε είναι, όταν μας μιλάει, είναι περίπου 12 χρονών. Ζει σε μία από τις εκατοντάδες φαβέλες του Ρίο. Είναι μια φανταστική μεν φαβέλα, αλλά είναι φτιαγμένη με υλικά από διάφορες άλλες φαβέλες που ανακάλυψα στη διάρκεια της έρευνας πριν τη συγγραφή. Ο Τίγκρε μεγαλώνει με τη γιαγιά του. Η μητέρα του έχει πεθάνει από τα ναρκωτικά, όπως και πολλοί άνθρωποι εκεί. Ο πατέρας του είχε φυλακιστεί και μετά έχει φτιάξει καινούργια οικογένεια κάπου αλλού. Εκείνος έχει μεγάλα όνειρα, όπως είπες και εσύ. Έχει το μεγάλο του έρωτα, Φαμπιάνα. Και έχει και να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη ζωή εκεί, όπου είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική στη ζωή του αυτή η αλυσίδα της εξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στους κατοίκους και στο οργανωμένο έγκλημα. Και πώς θα καταφέρει να κάνει τα όνειρά του, περνώντας μέσα από αυτό το μονοπάτι ή βγαίνοντας από αυτό το μονοπάτι, βρίσκοντας έναν δρόμο να ξεφύγει. Λίγο πολύ αυτή είναι η ιστορία, έτσι, το σκηνικό στο οποίο επιλύγεται η ιστορία μας. Και υπάρχουν διάφορες έτσι αληθινές ιστορίες που εμπλέκονται μέσα στη μυθοπλασία.
0: Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία παίζουν στο μυθιστόρημα αυτό και είναι αληθινά. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι μυθοπλαστικά, όμως είναι τόσο πραγματικές οι συνθήκες και τόσα πολλά πραγματικά περιστατικά που υπάρχουν. Κάποιος να θέλει να ψάξει μπορεί να βρει, ας πούμε, πραγματικά πώς είναι η ζωή στις φαβέλες.
1: Υποθέτω ότι αν δεν τη ζήσεις τη ζωή, όπως πάντα, δεν μπορείς να καταλάβεις την απόλυτη, να βγάλεις ένα συμπέρασμα έτσι, τελείως προσωπικό. Παρ' όλα αυτά μπορούμε σίγουρα να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να μάθουμε, υπάρχει πολύ μεγάλο υλικό. Εγώ βρήκα πάρα πολλά πράγματα να διαβάσω, βρήκα πράγματα που με συγκλώνησαν πραγματικά. Διάβασα μελέτες για την εμπλοκή των παιδιών στο οργανωμένο έγκλημα, για το πώς από πολύ μικρή ηλικία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν έχουν άλλο δρόμο, όχι γιατί για κάποιον άλλο λόγο, ότι είναι ένας μονόδρομος λίγο πολύ. Υπάρχουν λοιπόν ταινίες, υπάρχουν βιβλία και υπάρχουν και βέβαια
0: και ρεπορτάζ δημοσιογραφικά
1: βέβαια, που βασίστηκα πάρα πολύ σε τέτοια.
0: Ποιοι είναι?
1: Δεν είναι μόνο έτσι, η σκοτεινή πλευρά αυτή που ήθελα να δείξω βέβαια, που υπάρχει, γιατί πάντα στη ζωή υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Νομίζω ότι το βιβλίο μου είναι μια προσπάθεια να οδηγήσω έναν νεαρό ήρωα και τον αναγνώστη μαζί και εμάς και εμένα τον ίδιο την αναζήτηση του φωτός μέσα από τις σκιές. Δηλαδή να περάσουμε μέσα από όλες αυτές τις σκιές που υπάρχουν γύρω μας για κάποιους είναι πολύ πιο βαριές.
0: Και που δεν τις κρύβεις, γιατί αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν σαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού πράγματι. Και ποιοι είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι που του συμπαραστέκονται πάρα πολύ στα όνειρά του και αυτοί που είναι πάντα πάντα δίπλα του?
1: Ναι. Πέρα από την παρέα των παιδιών, που έχει βέβαια, υπάρχουν και εκεί όλες αυτές οι...
0: Οι αντιφάσεις.
1: Μια φορά είναι αντιπάθειες, κάποιες φορές θα είναι ο ένας ο αρχηγός, ο οποίος μπορεί να είναι είναι μαζί αδερφός, μεγάλος αδερφός και τύραννος, όπως καμιά φορά είναι και τα αδέρφια, η αγαπημένη του, η αιώνια αγαπημένη του, η Φαμπιάνα. Είναι η γιαγιά του οπωσδήποτε. Είναι η γιαγιά του, η οποία προσπαθεί να είναι ένα αντίβαρο σε αυτό το πράγμα, έχοντας επιλέξει μια ζωή φοβερά δύσκολη.
0: Ένας απίθανος χαρακτήρας η γιαγιά, απίθανος χαρακτήρας. Δηλαδή την έκανα εικόνα συνέχεια, σε κάθε φορά που αναφέρεται, έκανα εικόνα.
1: Και είναι και βέβαια ο Μωασίρ Μπαρμπόζα, ο Μπαρμπόζα ένας πραγματικός χαρακτήρας, ένα πραγματικό πρόσωπο που είχε μια τραγική ζωή. Ένας
0: θα μας πεις λίγο την ιστορία του, γιατί εγώ πρέπει να σου ομολογήσω, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, δεν την ήξερα την ιστορία αυτή. Και μου είπες ότι είναι αληθινή ιστορία, το διαβάζω και πίσω δηλαδή σε ένα σημείωμα. Όσο διάβαζα το βιβλίο δεν ήξερα ότι είναι μια αληθινή ιστορία, νόμιζα ότι είναι απολύτως μετοπλαστική. Μετά κατάλαβα ότι είναι αληθινή και μου έκανε ακόμα πιο μεγάλη εντύπωση που την ανέταξες σε αυτό το ιστορία. Αυτή ήταν η αρχή της συνέντευξης που είχαμε κάνει τότε 2 Ιουλίου του 2021 με τον Γιώργο Παναγιωτάκη. Σας αφήνω λίγο με την αγωνία, με την πραγματική ιστορία αυτού του θρύλου του ποδοσφαίρου, αλλά και επειδή είδα ότι δεν είναι ανεβασμένη εκπομπή στο ΕΡΤΕΚΟ, θα φροντίσω να ανέβει αυτή η συνέντευξη σήμερα για να ακούσετε στη συνέχεια στη σελίδα της Καλημέρα στο ΕΡΤΕΚΟ όλη τη συνέντευξη με τον Γιώργο Παναγιωτάκη για το βιβλίο του «Τίγκρε με τα χέρια γυμνά», εικονογράφηση εξοφίλου Βασίλη Ελιμάς, εκδόσεις Πατάκη, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τα παιδιά σας, αλλά εγώ πάντα διαβάζω αυτά τα βιβλία που γράφονται για παιδιά, απευθύνονται όμως και σε μεγάλους, και αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Λίγο πριν το τέλος θα ήθελα να ακούσουμε τον Γιώργο Παναγιωτάκη, όπως εκείνη την εκπομπή τελειώναμε την συνέντευξη και του ζήτησα να διαβάσει ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Τίγκρε με τα χέρια γυμνά, ένα γόρι που έχει πολλά όνειρα και ένα παιδί της φαβέλας που συνεχίζει να ονειρεύεται». Με αυτό το απόσπασμα θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που γρήγορα έβγαλε τα αποσπάσματα που ήθελα, και την Σοφία Σακαλή που φρόντισε για τον ήχο και έπεσα και στην περίπτωση, έτσι, να είναι και ποδοσφαιρόφιλη και να τα ξέρει όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θυμήθηκα ελάχιστα εκείνο το βράδυ, όμως πρόλαβα να δω μπόλικα αγχωτικά όνειρα. Μια έτρωγα κάτι κοροϊδίστικα γκολ, την άλλη έβλεπα τη Φαμπιάνα να βαδίζει με ένα μαντίλι στα μάτια στο χείλο ενός γκρεμού. Είδα και τον Μπάρμπα Μωασίρ. Είχε έρθει, λέει, στο γήπεδο του Ιμορτάλ παρέα με τη γιαγιά και μου έβαλαν μαζί τις φωνές επειδή φορούσα γάντια. Οι επόμενες νύχτες δεν κύλησαν και πολύ καλύτερα, με αποτέλεσμα όλη την εβδομάδα να είμαι κουρασμένος και κακόκεφος. Περνούσα λοιπόν τις ώρες μου κλεισμένο σπίτι, ρίχνοντας ματιές προς το παράθυρο της Φαμπιάνα και ξεφυσώντας αναπνομηχανή. Σκεφτόμουν διαρκώς τα λόγια της, όλη αυτή την πραγματικότητα που μου αποκάλυψε. Μια αλήθεια που ήταν μπροστά στα μάτια μου, αλλά μέχρι τότε αρνιόμουν να δω. Πράγματι, έτσι θα αντιμετώπιζαν οι άλλοι. Όταν, για παράδειγμα, περνούσαμε με τα παιδιά από κάποιο δρόμο με καφέ και εστιατόρια, θα μόνοι άρπαζαν αμέσως στις άντρες του στην αγκαλιά τους, κοιτώντας μας αυτή, χα, δεν θα μου τη φέρετε αλυτάει και σας πήρα χαμπάρι. Άλλο παράδειγμα. Είχα πάει μια φορά σε ένα ζαχροπλαστείο να πάρω ένα κουτί σοκολατάκι για τη γιορτή της γιαγιάς, και μόλις με είδε ο υπάλληλος να περιμένω στην ουρά, μ' άρπαξε από το χέρι και με πέταξε έξω. Δεν έχουμε γλυκά, μας τελείωσαν, είπε δυνατά. Μα έχω τα χρήματα, ήθελα να του πω, δείτε. Σεντάβος τα έχω μαζέψει τόσες εβδομάδες. Όμως το ήθος του, τα βλέμματα των πελατών, οι λαχταριστές βιτρίνες, το καλογιαλισμένο πάτωμα που πάνω του καθρεφτιζόταν η κακομοιριά μου, όλα αυτά μου έλεγαν: δεν ανοίξει εδώ, μικρέ. Έχει στο μέτωπό σου γραμμένη τη λέξη φαβέλα. Τράβα λοιπόν απ' έξω τη μεντένιο γητεδάκι που είναι στραβό και έχει μια λαμαρίνα για τέρμα, ή άντε, χαριστικά στην αλάνα με τις κοτρώνες και τα καμένα μάξια. Μα μέχρι εκεί. Μην ζητάς τίποτα περισσότερο, γιατί θα φέρω τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να συμμαντρώσουν με τους ζώους στη γειτονιά σου.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Και είναι ένα βιβλίο που εγώ το διάβασα με πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έγραψες. Δεν θα πω το ανόητο για αγόρια, Για αγόρια και κορίτσια. Άλλωστε έχεις βάλει μια ηρωίδα η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι από τα πιο δυναμικά παιδιά της ιστορίας, είναι η Φαμπιάνα. Και επίσης το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για αγόρια, έτσι.
1: Να ξεπεράσουμε. Είναι μια καταπληκτική παίκτρια, έτσι κι αλλιώς, αλλά όχι μόνο η Φαμπιάνα. Οι λάτρες του ποδοσφαίρου, οι πραγματικοί λάτρες του ποδοσφαίρου, πρέπει να δουν και το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και όσοι το σνομπάρουν κάνουν τεράστιο λάθος.
0: Mm. Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου υπάρχει φτώχεια, η προκατάληψη και η βία, σε έναν κόσμο όπου όλα όσα αναφέραμε λίγο πριν, ο φανατισμός και το πάθος και η δυσιδαιμονία και ο ρατσισμός και η προκατάληψη υπάρχουν σίγουρα, ένα παιδί βρίσκει το δρόμο του και αυτό το παιδί είναι ο Τίγκρε και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Γιώργος Παναγιωτάκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα εδώ στην Καλημέρα. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, ήθελα και άλλα πολλά να σε ρωτήσω ειλικρινά. Αλλά θα έχουμε και άλλη φορά.
1: Και σας χαιρετώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.

0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 12 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Ο Ξένος» του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με ένα νεαρό Άραβα. Στο Σινέ Πανόραμα με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Μαραγδί. Μεταφέρεται για την Κυριακή η έναρξη του Κουτουρού Fest στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Μια ξεχωριστή συναυλία παρουσιάζεται στο οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με φόντο έναν από τους πιο ιδιαίτερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Οι Mermaids Are Real, οι Tochuco Endili, οι Deeply Unexpected συναντιούνται σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με live sets, μινιμαλιστικές μελωδίες, πειραματικούς ήχους και ηλεκτρονικές υφές που συνομιλούν με την ιστορία και την ακουστική του χώρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τους συγγραφείς Στέφανο Τσιτσόπουλο και Θανάση Γεωργίου. Στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος παρουσιάζει το βιβλίο τους Χρονοστιβάδα. Στις 8.30 το απόγευμα στην ταράτσα της ΕΣΥΕΜΔ, στη Στρατηγού Καλάρη 5, θα πραγματοποιηθεί παράσταση μουσικής και ποίησης αφιερωμένη στην Κατερίνα Γόγου. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Μεσημέρι της Παρασκευής, 12 του Ιούνιου και συντροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό αυτή την ώρα η εκπομπή «Η Βόλτα». Ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα φροντίζει τον ήχο. Γεια σου Χρήστο. Ο Γιάννης Τσολακίδης, εγώ στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να σας κρατήσω στην τροχιά με λόγια και τραγούδια για μια σχεδόν ώρα. Καθημερινά αυτήν την ώρα η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μουσική 11 Ιούνιου είχαμε στάση εργασίας για την υπενθύμηση εκείνης της αποφράδας μέρας όπου έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ 11 Ιούνιου του 2013. Μια από τις μαύρες σελίδες για την ευρωπαϊκή τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση και όχι μονάχα για την ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση μέσα στην 60χρονη ιστορία της. Μια διακοπή, ένα μαύρο που διήρκεσε 2 χρόνια. Η λειτουργία αποκαταστάθηκε στις 11 Ιούνιου του 2015. Νομίζω όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και ο ελληνικός λαός αναγνώρισε τη σημασία, τη διαχρονική αξία και προσφορά της ΕΡΤ. Αυτό φάνηκε με τις συνεχείς εκδηλώσεις συμπαράστασης τότε, αλλά και με την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Θέλω να πω δύο λόγια ακόμη έτσι, για την ιστορία, ότι η επαναλειτουργία της ΕΡΤ ίσως να μην γινόταν ποτέ αν δεν υπήρχε ένα μεγάλο μέρος των απολυμένων εργαζόμενων που παρέμεινε στα κτίρια της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας, ειδικά στην ΕΡΤ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, στην ΕΡΤ3, και έτσι με αυτήν την συνέχιση της έστω και υβριδικής ιντερνετικής λειτουργίας μέσα από έναν επίμονο δίχρονο αγώνα για την άρση της αδικίας και την αποκατάσταση της νομιμότητας επετεύχθη τελικά το ποθούμενο και ξανά είμαστε εδώ και χρόνια βέβαια στην τροφιά σας μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τα τηλεοπτικά προγράμματα. Καλή σας ακρόαση!

πες μια μέρα που η ματιά σου έσταζε μέλη, πως όπου πας ακολουθά μια φυλακή. Κι ας είχες χρόνια δραπετεύσει από εκεί, ακόμα δίπλα σου κουρνιάζει και σε θέλει. Πίναμε κι ήταν σαν να είχαμε παρέα το Βαμβακάρι, το Λοΐζο, το Μπρασένς.

ρίξουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά. Ήσουν Διογέννης και Χριστός και Αριστοφάνης,

Το παράσημο από τον Σοκράτη Μάλα μας μελοποίηση και ερμηνεία στίχων της Φωτεινής Λαμπρίδη αφιερωμένων στον Περικλή Κοροβέση, ένας από τους ιδιαίτερα πνευματικούς και επιδραστικούς συγγραφείς και ανθρώπους μας του πνεύματος της δεκαετίας του 70 και του 80. Και πάμε για τη συνέχεια να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Σκεφτόμουν πολλά ότι μπορούμε να συζητήσουμε, ότι υπάρχουν πολλά που μας απασχολούν και μέσα στις σκέψεις αυτών των ημερών όλα ήρθαν και γύρεψαν τη θέση τους στην σημερινή εκπομπή. Μετά όμως ξανασκέφτηκα και λέω είναι μια Παρασκευή, έχει τόσες εκδηλώσεις μπροστά, έχει έναν όμορφο καιρό και ίσως είναι πιο ενδιαφέρον ειδικά για σήμερα να σταθούμε λιγάκι σε κάποιες πληροφορίες για τα φεστιβάλ του καλοκαιριού, για συναυλίες που έρχονται, για το φεστιβάλ του Δάσους, για το φεστιβάλ Επταπυργίου, για το φεστιβάλ στο Θέατρο Κήπου που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για διάφορες ακόμα, για τη Μόνη Λαζαριστών, για πολλές ακόμη καλοκαιρινές παραγωγές και της μουσικής και του θεάτρου και άλλων τεχνών. Και μάλλον σε αυτά θα σταθούμε, κάνοντας αρχή από τη σημερινή εκπομπή και αναφερόμενη μέσα από τα τραγούδια σε κάποιες από αυτές τις συναυλίες και τις παραγωγές.

μαζεύτηκαν πιστοί να πάρουν χάρη από τα κρίματα. Άλλος του πάει ψωμί, άλλος του πάει κρασί, οι αμαρτωλοί του δώσαν χρήματα.

Νατάσα Μπουφίλιο εδώ σε ένα από τα τραγούδια που δεν έχει την υπογραφή μουσικά του Θέμου Καραμουρατίδη, καθώς είναι εδώ η μουσική του στα Μουσέμψη, πάντα όμως με τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Μπουφίλιο φτάνει μαζί με τον Μανώλη Φάμελο 20 και 21 του Ιούνιου σε μια της παραγωγές του Φεστιβάλ Επταπυργίου, η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση μετά την πρώτη μεγάλη, που θα λέγαμε ότι είναι και η κεντρική παραγωγή στο φεστιβάλ, η Opera Bohème του Giacomo Puccini, κεντρική παραγωγή που παρουσιάζεται 17, 20, 25, 29 Ιούνιου και επίσης και 1η Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Έχει πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις, πολλές αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροάτη, την Δευτέρα που μας έρχεται 15 του μήνα, καθώς όμως σκέφτομαι εκείνη τη μέρα εδώ σε αυτή την εκπομπή να έχουμε αφιερωμένη την ώρα στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. 15 Ιούνιου του 1994 μας άφησε αυτός ο μέγας καλλιτέχνης. Λέω να σας πάω από σήμερα μερικά πράγματα για αυτήν την ημέρα. Καταρχήν τα 65 χρονά του γιορτάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μια βραδιά που πραγματοποιείται Δευτέρα 15 Ιούνιου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στις 8 το βράδυ έχει αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής, έχει προβολές οπτικοακουστικού υλικού, έχει ομιλίες ασφαλώς από τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον Αστέρη Πελτέκη μέχρι χαιρετισμούς από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκη, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Χρήστος Γαλιλαίας ο ένας και ο Άκης Σακελάριου ο εταίρος, και θα υπάρξουν και τιμητικές βραβεύσεις στο Βασίλη Παπαβασιλείου, στο Δημήτρη Καρέλη, στη Λίνα Λαμπράκη, στον Κώστα Σαντά και στον Γιάννη Ρίγα. Αυτά στις 8 ξεκινούν στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την ίδια μέρα τώρα έχουμε και μία ακόμη συναυλία αφιερωμένη στον Σταύρο Κουγιουμτζή με τον τίτλο που είναι «Τα χρόνια», Δευτέρα στις 8.30 στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρα στην Ανοτούμπα. Πάντα ήταν προχωρημένη η Αγία Βαρβάρα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, από το μπάσκετ που κάποτε είχε ανεπτυγμένο εκεί με τον τότε ιερέα να προεξάρχει της εκμάθησης του αθλήματος μέχρι τις μέρες μας, όπου το πολιτιστικό σωματείο Φωνές, χοροδιακά σύνολα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, θα παρουσιάσουν μια συναυλία αφιέρωμα στον Κουγιουμτζή. Στις 8.30 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, συμμετέχουν ο Ανδρέας Καρακώτας, η Γεωργία Νταγάκη, ο Μανώλης Χατζημανώλης, και να πούμε ότι τα χοροδιακά σύνολα Φωνές είναι μια συνέχεια της ιστορικής χοροδίας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είχε ιδρυτεί και συνεχιστεί στην 35ετή πολιτιστική δραστηριότητα τον μακαριστό, όπως αναφέρει ακριβώς το δελτίο τύπου, Χρυσόστομο Σταμούλη. Σταμούλης πολύ αγαπητός και που έφυγε αδόκητα πρόωρα από τη ζωή τον Αύγουστο του 25. Και έχει συναυλία λοιπόν με τα έργα του Σταύρου Κουγιουμτζή με την διεύθυνση του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Δημινάκη. Μεικτή και παιδική χοροδία Φωνές και βεβαίως και πιάνο, ακορντεόν, μπουζούκια, μπαγλαμάς, κιθάρα, ολόκληρη λαϊκή ορχήστρα. Στην αφήγηση ήταν ο Χριστός Δόκαλης. Τι άλλο να σου πω γι' αυτό? Δεν θα σου πω τίποτα άλλο, θα βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε. Βλέπω και την ώρα έχει φτάσει να πλησιάζει για να μεταδώσουμε σήμα. Νομίζω να βάλουμε πρώτα το σήμα Χρήστο Σιδερίδη. Πώς το βλέπεις κι εσύ? Συμφωνείς? Ωραία.

Ο Σαν Μικέλ είναι που δίνει την έμπνευση στο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου και έτσι ονομάζεται και συνολικά όλο αυτόν τον ωραίο ανατρεπτικό κατά καιρούς στίχο, ελευθεριακό σε κάποια σημεία και εντάξει και λίγο καμιά φορά έτσι με μια

μικρή αδιόρατη αίσθηση μισογυνισμού για τις ομορφότερες γυναίκες στα κρυφά που μπορεί κατά από τη γλώσσα να εκτρέφουν σμέρνες. Καλά, πειραχτικά όλα αυτά απέναντι σε έναν υπέροχο γλυκό άνθρωπο όπως είναι ο Θανάης Παπακωνσταντίνου. Εδώ στην τροφιά σας με τον Χρήστο Σιδερίδη, στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, η Βόλτα στην τροφιά σας. Επικοινωνία έχουμε στο 2313-338-456. Επικοινωνία και μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Όπως επίσης μπορείτε να μας αποστέλλετε μηνύματα και μέσω της εφαρμογής Viber, όπου η διαδικασία έχει ως εξής: ανοίγετε την εφαρμογή, πάτε στην καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, κάντε αναζήτηση, πηγαίνετε λέει στο εικονίδιο αναζήτησης με μεγεθυντικός φακός πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και από εκεί και μετά γράφετε όνομα και ξεκινάτε να γράφετε το μήνυμα προς τον σταθμό και έτσι αρχίζει και η συνομιλία μας πια με αποθηκεύσεις των επαφών μας μεταξύ μας. Συγγνώμη, αυτά όσον αφορά την επικοινωνία. Τώρα θα μου πεις γιατί ξεκίνησα με Θανάση Παπακωνσταντίνου. Γιατί δεν πρόκειται να τον δούμε σκέτον σε συναυλία, αλλά θα τον δούμε την Δευτέρα μαζί με τον Δημήτρη Μιστακίδη και άλλους πολλούς. Θα στα πω σε λίγο όλα.

Αυτό ήταν το West, ένα τραγούδι από το Αμέρικα του Δημήτρη Μιστακίδη, στίχη, μάλλον αδέσποτη, μουσική που, και στίχη που κατατάσσονται στην κατηγορία των παραδοσιακών και των αδέσποτων, και στην συλλογή αυτή στο Αμέρικα τα μάζεψε ο Δημήτρης Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης που εμφανίζεται σε μια συναυλία με τον τίτλο 30 χρόνια Μίτσος, την Δευτέρα 15 του μήνα στην Μόνη Λαζαριστών. Έχει μαζί του μια υπέροχη καλλιτεχνική συντροφιά, ανθρώπους που δούλεψαν μαζί χρόνια. Είναι ο Θανάης Παπακοσταντίνου που ανέφερα πριν και τον ακούσαμε βέβαια σαν Μικέλε. Είναι η Μάρθα Ιφριντζίλα, είναι η Γιώτα Νέγκα, είναι ο Φώτης Σιώτας, είναι ο Νόβελ 729. Νομίζω ότι θα είναι μια από τις αξέχαστες βραδιές του φετινού μουσικού καλοκαιριού. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν εισιτήρια, έχουν πωληθεί όλα και σκέφτομαι να θυμηθούμε λίγο ακόμη από αυτές τις συνεργασίες του Δημήτρη Μιστακίδη και τον ίδιο βέβαια να τραγουδά, αλλά να θυμηθούμε την μικρή, ένα τραγούδι, το από μικρή, ένα τραγούδι που έχει φτιάξει με την ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα.

Από τις ωραίες στιγμές συνεργασίας του Δημήτρη Μιστακίδη με την Μάρθα Φριντζίλα, μαζί θα είναι με τους Γιώτα Νέγκα, όπως ανέφερα, Φώτης Γιώτα, Νόβελ 729 και Θανάση Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Δευτέρας 15 του Ιούνιου στη Μονή Λαζαριστών. Ο ίδιος γράφει σε ένα ωραίο σημείωμα: 30 χρόνια το λέω και μου φαίνεται σαν ψέμα. Αυτή η συναυλία για τα 30 χρόνια δεν είναι απολογισμός, δεν κλείνει ένα κύκλο, είναι μια στάση, μια γιορτή πριν το επόμενο βήμα. Ένα σημείο που συναντιούνται οι μνήμοι, οι διαδρομές, οι συνεργασίες, αλλά και η ανάγκη να συνεχίσω να ψάχνω. Και θα σταθώ στη σκηνή όπως το κόβουν πάντα, με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και περιέργεια για όσα έρχονται. Η διαδρομή δεν τέλειωσε. Αυτή μόνο ο άγριος τρίγητής μπορεί να τη σταματήσει. Απλώς προχωρά λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο βαθιά και πιο ανοιχτή από ποτέ. Ναι, υπάρχει και το Memento Mori που διάβαζα πρόσφατα. Αυτό το ότι για να αποφεύγουμε την αλαζονία, καλό είναι πάντα να θυμόμαστε, να έχουμε μια υπόμνηση θανάτου. Αλλά όμως στη ζωή μέσα, η δημιουργία είναι αυτή η οποία τρέφει και τις σχέσεις και την επικοινωνία και την κοινωνία συνολικότερα. Και σκέφτομαι, έτσι κλείνοντας και πριν ακούσουμε το Θεσσαλονίκη, ένα δικό του αυτοβιογραφικό και επίσης ιδιαίτερα περιγραφικό της πόλης, τραγούδι του. Σκέφτομαι πόσα χρόνια τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το παιδί, γιατί από παιδί σχεδόν τον ξέρω. Ίσως και όσα λέει η Αφίσα, 30 χρόνια δηλαδή, 30 χρόνια Μίτσος, τον θυμάμαι από τις συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου, από του Σοκράτη, από του Θανάση, πιο πολύ από κάτι τις πρώτες, τις παλιές βραδιές, την Πριγκιπέσα, όταν το ξεκίνησαν το χώρο αυτό με τον Δημήτρη το Σφίγγο, από κάτι γιορτές του Σταύρου, ενός άλλου φίλου μουσικού, από τις πρώτες μας συνεντεύξεις, και νομίζω ότι έχει πίσω του μια πάρα πολύ έτσι, καθαρή ιστορία, με την μάθηση στα νέα παιδιά της κιθάρας, με τα βιβλία του και τις συγγραφές του των οδηγών για κιθάρες και λαούτα. Για την προσωπική του πορεία έχω μόνο τα καλύτερα να θυμάμαι, από μουσικός, καθηγητής, εμπνευστής και δημιουργός του Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, και τα τελευταία χρόνια πια και δημιουργός δικών του συνθέσεων. Ένας καλλιτέχνης που είναι ανθεκτικός και στα καλά και στα άσχημα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Έχει ένα νιάξιμο για τον συνάνθρωπο, για τα στραβά του τόπου. Έχει μια συντροφικότητα στους συναδέλφους. Έχει και αυτό το ευγενές γοητηλίκι, την αισιόδοξη πειραχτική αλλά συνειδητή ματιά στη ζωή. Έχει μια αντοπροσύνη που σπανίζει. Είναι ωραίος καλλιτέχνης ο Μίτσος, ο Δημήτρης Μιστακίδης.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

σχολεία μας, οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει αλάνα, ούτε η

άφησε στον νόμο και μου δείξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Και εμείς με το οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει.

κάθουνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο Γουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Νόρτουιτ στα δυτικά στην Τούμπα ο Παπάζης. Και οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδειε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

μονομάχους. Το φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει φίλε μου να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δυνατή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο 958 συντροφιάς σας, η εκπομπή «Η Βόλτα συντροφιάς σας», σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη να φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής, που είναι αφιερωμένη, θα έλεγα, σε επιλογές από τις μουσικές στιγμές, τις ωραίες μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε νέο κόσμο από την ερμηνεία της Κορίνας Λεγάκη, που θα είναι και αυτή μέσα στις γυναικείες παρουσίες. Στο τραγούδι αυτόν τον μήνα, μέσα στον Ιούνιο, θα έχω την ερχόμενη εβδομάδα εδώ περισσότερα να σας πω, καθώς θα συνομιλήσουμε σε αυτήν την εκπομπή και με την Κορίνα μαζί, που μετέχει βέβαια και στη μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που ανεβαίνει 30 του μήνα την Λυσιστράτη στο Θέατρο Δάσους. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν ένα τραγούδι που ερμηνεύει σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και στη μουσική του Γιώργου Ανδρέου.

Νέος κόσμος λοιπόν από την Κορίνα Λεγάκη στην Ερμηνεία και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Νίκο Πορτοκάλογλου. Πορτοκάλογλου που έχει μια κοινή εμφάνιση με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη στις 17 Ιουνίου την ερχόμενη εβδομάδα στο Θέατρο Γης. Δεν έχουν συχνά την κοινή καλλιτεχνική τους πορεία, πώς το λένε, εμφάνιση επίσης, οι δύο αυτοί δημιουργεί στο τραγούδι, τραγουδίστρια βέβαια η κυρίαρχα η Άλκιστη και τραγουδοποιός ο Πορτοκάλογλου. Ωστόσο θα έχει ένα ενδιαφέρον στις 9.30 το βράδυ εμφανίζονται στο Θέατρο Γης. Να τους δούμε τι κοινό πρόγραμμα θα κάνουν. Προς το παρόν ας θυμηθούμε ένα από τα παλιά τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ «Η Δίψα», να θυμηθούμε το «Όσο κρατάει ένα φιλί».

Με τούτα και μετά, αλλά βλέπω ότι μάλλον φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας, τελευταίας για αυτήν την εβδομάδα κιόλας. Από Δευτέρα θα ξανανταμώσουμε, 15 του Ιούνιου, με την δική μας εκπομπή εδώ, τη δική μας ώρα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια για τα τραγούδια, για τις φωνές, για τους δημιουργούς αυτών των τραγουδιών. Θα κλείσουμε με Μίλτο Πασχαλίδη, που και αυτός έχει την τιμητική του βραδιά στην ερχόμενη εβδομάδα, 19 του Ιούνιου, στο Θέατρο Γης. Θα θυμηθούμε ένα από τα πρώτα του κομμάτια, το Αγύριστο Κεφάλι, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας, χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις?
6: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην ΕΡΤ3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Τον ήχο φροντίζει η Αγγελική Μπρέλου. Η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Έχει όρεξη σήμερα για ασπρόμαυρες ιστορίες. Μια επιθυμία που του ήρθε λίγο ξαφνικά, λίγο μελετημένα. Έτσι για να αλλάξουμε το ηχοτοπίο, να σπάσουμε μεράκι. Με παλιές αγάπες, με παλιές μουσικές. Δεν ξέρω, παλιώνουν άρα για τα αγαπημένα. Βάλτε λίγο κρασί στο ποτήρι, ένα μεζέ, μια ελιά, παξιμάδι, τυρί, ντομάτα και ας βουτήξουμε στην παινιά, τη γουλιά και την ποίηση.

τη μέρα της λέξης ανάμεσα στα τραγούδια θα μας τις δώσει ένα βιβλίο, φρέσκο, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, Παντελής Χατζικυριάκος, Τζαμαρία και άλλα ποίηματα. Ο Παντελής Χατζικυριάκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964, είναι επαγγελματίας μουσικός και ιδρυτής του Ζερί το Μπουρλίκα. Έχει ηχογραφήσει δύο μουσικές συλλογές με δικά του τραγούδια, Τα Ένσημα του Έρωτα και Ο Χασομέρης. Είναι θειασότης των ασπρόμαυρων αποχρώσεων, της Χαρμολύπης, των σκονισμένων και διάφανων επιφανειών, προτιμά να γράφει με μολυβάκι σε λευκό χαρτί, με το πολυτονικό σύστημα γραφής.

Ψιλόβροχο. Ωραία που είναι απόψε η μουντάδα με το ψιλόβροχο. Μα πρόσεξε, μη τις στεγνώσεις, μ' αναμνήσεις και όνειρα. Μπες στην ταβέρνα, πιες το κρασί, δες το χορό της σταγόνας στο τζάμι. Απόλαυσέ την ως αιωνιότητα.

χαρμολύπη. Στα φύλλα σίκα και τυράκι, στην καταπράσινη αυλή, του ήλιου το ζεστό χαδάκι, στεγνώνει τη βρεγμένη γη. Εγώ είμαι, ναι, ο Παντελής, γοητευμένος από την ουσία της ζωής, τη χαρμολύπη, τη γλυκιά μελαγχολία. Στα φύλλα σίκα και τυράκι, στην καταπράσινη αυλή, σαν ψήθυρο, σαν τραγουδάκι, ακούω του ανέμου την πνοή. Εγώ είμαι, ναι, ο Παντελής, συγκινημένος σαν το παιδάκι αφελής. Αχ, χαρμολύπη, αχ, γλυκιά μελαγχολία.

Όνειρο. Είδα μια μάντρα πέτρινη παλιά, μια τζαμαρία που τρίζε, θολή και σκονισμένη, μια ξόπορτα ταμπλαδωτή, σίδερο για τις λάσπες και ένα μπουρί που ανέμιζε, πορτοκαλιού ψημένη φλούδα. Και λαβιασμένος από το όνειρο την πνοή, ξύπνησα με μια λύπη νοσταλγική, παράλογη.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τη συλλογή του Παντελή Χατζικυριάκου, Τζαμαρία και άλλα ποίηματα, εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες, 2026. Κλιματαριά. Θα ήθελα να σου μιλήσω, όμως δεν πρόλαβα. Μα για το κρασί που κρυφά με κέρασες, σου στέλνω με τον άνεμο τραγούδι. Θα αρχίζει από θήτα, σαν τα θλιμμένα μάτια σου.

Έμπνευση. Έχω μια πόχη φτιαγμένη από ονείρου δευτερόλεπτα και ψαρεύω στιγμές ταξιδεύοντας το χώρο και το χρόνο. Η μπόχα του Θερμαϊκού μου φέρνει έρωτα και οι νερανζιές της Μητροπόλεως μια γλυκιά πασχαλιάτικη αίσθηση. Κι έτσι πορεύομαι ως το λευκό χαρτί με το μολυβάκι.

πριν. Πήρες χρώματα και έβαψες τα δειλινά που αγνάντευα. Με τη φωνή σου τραγούδησες αγαπημένα μου τραγούδια. Με μυρωδιές μεθυστικές αρωμάτισες τις αυλές και τα σοκάκια. Το λάγνο γέλιο πήρες όλων των γυναικών. Κι εγώ δεν ξέρω, να χαρώ που είμαι καινούριος ή να πνιγώ κυριευμένος.

πρόταγμα. Ας προχωρήσουμε με την πλάτη, κοιτώντας πίσω, εκδοχές και βεβαιότητες. Ας ξαναχύσουμε το μελάνι. Ας απλώσουμε ακόμη και το καλώδιο, για να κοιταχτούμε κάτω από το δεδομένο φεγγαρόφωτο. Να μελαγχολήσουμε στο δειλινό, να πιστέψουμε στο ξημέρωμα.

ερωτικό τραγούδι. Αθόρυβα θα φύγω πριν ξυπνήσει η λαγνία και ας μην μπω στην αγκαλιά σου, ας μην πιω από τα φιλιά σου, έστω λίγο. Έτσι κι αλλιώς τον έρωτα το μάταιο αρμόζει. Θα ρουφήξω την ουσία του έρωτα, το βασανιστήριο, και άφθαρτη η ομορφιά σου θα χορεύει μέσα μου γλυκό μαρτύριο. Έτσι κι αλλιώς τον έρωτα το μάταιο αρμόζει.

Μετά. Τώρα που φεύγεις, πήρα διαλυτικό να περάσω τα δειλινά να ξεθοριάσουν. Τώρα που φεύγεις, ψάχνω ψεγάδια. Ακούω το γέλιο σου, ας πούμε, σαν χασκόγελο. Τώρα που φεύγεις, ξανανιώθω τα τραγούδια σαν πρώτα. Μονάχα με τις μυρωδιές δεν τα καταφέρνω. Ατίθασες, μεθυστικές. Σε ζωντανεύουν μπρος μου.

Κάποιες νύχτες. Τι βαθιά παγαπιόμαστε. Ασφαλισμένο πλέον είναι το συναίσθημα, αμόλυντο από τη λαγνία. Δεν το ξεφτίζουν ζήλες και συνήθεια. Όμως κάποιες νύχτες μου λείπει ο έρωτας που σου είχα.

αφήνει τα πείματα του Παντελή Χατζηγυριάκου στην άκρη, προσπαθεί να θυμηθεί στίχους που του μείναν για εκείνο το μολυβάκι, το ψιλόβροχο, το θήτα από τα θλιμμένα μάτια σου, χαρμολύπες, δειλινά και φεγγαρόφωτα, μυρωδιές μεθυστικές, τα κρατάει σαν φυλαχτό, μαζί με τη μουσική που ανοίγει ρογμές, να δραπετεύσει από μέσα της αγάπη, αδυναμία και ευγένεια. Το ξεκρέμασε και απόψε λοιπόν, σαν συνάντηση με παλιά αγάπη, μερακλώσανε, άδειασαν τα ποτήρια, ξαναγέμισαν και με ένα χαμόγελο καρφωμένο στο πρόσωπο, κάποιος που περνάει τραγουδώντας, συνεχίζει το δρόμο του. Τον ηχοφρόντισε η Αγγελική Μπρέλου, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ποίηματα ακούστηκαν του Παντελή Χατζηκυριάκου, ρεμπέτικες σκαντάδες ακόμα αιωρούνται στα αυτιά του, σαν να βγήκαν πασχαλιές μέσα από νεκρή γη. Με αυτούς τους ήχους, ο μελωδικός διαβάτης μας, τραγουδιάρης και περιπατητής, χάνεται στον ορίζοντα.

0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
7: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
6: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ένας άμλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Να κλείσουμε τη βδομάδα μαζί. Αυτή την περίεργη ραδιοφωνικά εβδομάδα, γιατί από τις 5 ημέρες μόνο τις... είναι η δεύτερη εκπομπή που... στην οποία συναντιόμαστε. Είχαμε μια στάση εργασίας για να ασκήσουμε τα συνδικαλιστικά μας καθήκοντα και χθες μια στάση εργασίας για να... θυμηθούμε μια μαύρη επέτειο, εξού και το Painted Black με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Ήταν 11 Ιουνίου του 2013. Χθες ήταν 11 Ιουνίου του 2026. Μετρώντας με τα δαχτυλάκια, βγαίνουν 13 τα χρόνια από το βράδυ, τη βραδιά που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Μοιάζει χθες, αλλά δεν είναι. Είναι πλέον ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας, ένα μαύρο κομμάτι, μια μαύρη σελίδα, που καλό είναι να μην την ξεχνάμε, να τη θυμόμαστε και να είμαστε πάντα έτοιμοι, ασχέτως ποιος θα τύχει να είναι ο αρμόδιος υπουργός, ασχέτως ποια θα τύχει να είναι η κυβέρνηση, να διεκδικούμε και να υπερασπιζόμαστε τα δημόσια αγαθά. Είναι δικά μας, μας ανήκουν και είναι και ευθύνη μας. Να είμαστε έτοιμοι να τα υπερασπιστούμε, γιατί οι αρμόδιοι υπουργοί παίρνουν και φεύγουν και πηγαίνουν στον πάτο της ιστορίας, αλλά η ζημιά μπορεί να έχει γίνει και πρέπει να είμαστε εκεί. Ευτυχώς, όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, δημόσια ραδιοφωνία, τηλεόραση, δεν διανοήθηκε ποτέ κανείς στο δυτικό κόσμο να πειράξει τη δημόσια ραδιοφωνία, τηλεόραση. Ευτυχώς όταν έπεσε το μαύρο, εδώ όσοι βρεθήκαμε να είμαστε εδώ, φυλάξαμε τις πύλες. Κάπως τα αντανακλαστικά μας λειτουργήσαν και δεν εγκαταλείψαμε.

Λοιπόν, για να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε τις επιλογές της μέρας, του τριημέρου και των επόμενων εβδομάδων, γιατί όχι, παρέα. Πρώτα απ' όλα να συζητήσουμε λιγάκι την παράσταση που είδαμε προχθές το βράδυ, το Voir Clair avec Monique Wittig, μια παράσταση που έκλεισε το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους. Ήταν η Ντάμ Σεβαλιέ, η Κάρο Γκέριλ και η Αντέλ Χένελ επί σκηνής, μαζί με μια ομάδα θεατών που ανέβηκαν επάνω για να βοηθήσουν να δοθεί η αίσθηση ότι όλα συμβαίνουν σε ένα δάσος, μπροστά σε μια φωτιά που καίει, με πεσμένα φύλλα, με μια διάθεση κατασκηνωτική μάλλον, και μια γυναίκα διδάσκει. Δύο γυναίκες διδάσκουν, η Κάρο Γκέριλ και η Αντέλ Χένελ, διδάσκουν τη θεωρία της Μονίκ Βίτιγκ, εξού και ο τίτλος. Ήταν μια Γαλλίδα συγγραφέας και θεωρητικός, η οποία θεωρείται μία από τις καθοριστικές φωνές του υλιστικού φεμινισμού και της λεσβιακής σκέψης. Έγραψε ενάντια στη φαινομενική ουδετερότητα της γλώσσας και στην πολιτική μυθοπλασία που παρουσιάζει την ετεροφιλία ως φυσική συνθήκη. Το πρόβλημα με την παράσταση ήταν ότι ήταν περισσότερο διδασκαλία παρά παράσταση, και όταν μιλούμε για θέατρο αυτό δεν είναι καλό, γιατί το θέατρο είναι μια τέχνη, δεν είναι ένα μανιφέστο. Οι δύο κυρίες επί σκηνής μάλλον είχαν την απόλυτη αλήθεια και είχαν ανέβει στη σκηνή να μας τη διδάξουν. Αυτό προκάλεσε θυμό, όπως συμβαίνει συνήθως, και πολλοί από εμάς σηκωθήκαμε και φύγαμε πριν ολοκληρωθεί η παράσταση και πριν ακούσουμε τη συζήτηση που ακολούθησε με την Ιουλία Πιπινιά, την αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος θεάτρου, να συντονίζει και να θέτει τις ερωτήσεις. Φαντάζομαι ότι η συζήτηση θα ήταν αρκετά διαφωτιστική για τις προθέσεις της παράστασης. Αν όμως μια παράσταση χρειάζεται συζήτηση για να σε βάλει στον κόσμο της, τότε κάτι έχει πάει πολύ λάθος.

Εδώ στο 958. Λέγαμε λοιπόν για την τελευταία από τις 6 παραστάσεις που παρουσίασε φέτος το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους. Όσοι είδατε την τελευταία παράσταση, Voir Clair avec Monique Wittig, και όσοι παρακολουθήσατε το φεστιβάλ στο σύνολό του, φιλοξενήσαμε σχεδόν όλους τους δημιουργούς, τους περισσότερους πάντως, εδώ στο στούντιο του 958 και μοιράσαμε προσκλήσεις για την τελευταία παράσταση, πάρα πολλές. Γράψτε ένα σχόλιο, τη δική σας εντύπωση, τη δική σας άποψη για τη φετινή διοργάνωση. 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει σελίδα στο Facebook, Messenger από εκεί, 9,58 FM3. Υπάρχει και το τηλέφωνο 2313338456 όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Τώρα περιμένουμε, εκτός από την Λυσιστράτη, σε σκηνοθεσία Αστέρι Πελτέκη, που είναι η μεγάλη φετινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και θα κάνει πρεμιέρα ευτυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί πέρσι η πρεμιέρα της μεγάλης καλοκαιρινής παραγωγής του Κρατικού δεν είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. 30 Ιουνίου θα δούμε αυτή την παράσταση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η περιοδία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου αυτή η παράσταση θα παιχτεί 21 και 22 Αυγούστου. Έχουμε όμως και μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας, Ιβάν Βάζοφ, με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τις βάκχες του Ευρυπίδη, όπου αυτή την παράσταση βλέπω ότι δεν θα τη δούμε στη Θεσσαλονίκη, θα παιχτεί μόνο 2 βραδιές στην Επίδαυρο, 10 Ιουλίου και 11 Ιουλίου. Θα πούμε περισσότερα καθώς περνούν οι μέρες για αυτή την συμπαραγωγή που θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Γιαβόρ Γκαρντεύ.

Dancing Tooth. Όσοι αγαπάτε τη μουσική, φαντάζομαι ότι θα τα αναγνωρίσατε, φαντάζομαι ότι θα ξέρετε ήδη τους Captain, οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ ωραία πορεία και συνεχίζουν και ανεβαίνουν και γίνονται όλο και πιο δημιουργικοί και όλο και πιο αγαπητοί. Γιατί το λέω αυτό, είναι μία από τις ωραιότερες προτάσεις του τριημέρου. Η συναυλία τους στο θέατρο Κήπου και Afrobeat και Dub και Hip Hop και Soul και Folk και Rock και ό,τι αγαπάει κανείς. Υπέροχη, υπέροχη μπάντα, υπέροχα live. Όσοι μείνουμε στην πόλη είναι μια ωραιότατη πρόταση. Κατά τα άλλα λέγαμε για το κρατικό θέατρο, να θυμίσω ότι τη Δευτέρα το κρατικό γιορτάζει τα 65 χρόνια του. Πω. 1961 τοποθετείται η ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Βεβαίως μέσα στην κατοχή είχε έρθει ο Μάνος Κατράκης και είχε δημιουργήσει το πρώτο κρατικό θέατρο για να προλάβει την γερμανική εκδοχή ενός τέτοιου θέατρου. Μας τα είχε πει εξαιρετικά την ιστορία και υπάρχει στο αρχείο του 1958 στην εκπομπή πρεμιέρα η Ελένη Χατζιαργύρη που είχε έρθει μαζί του τότε. Το 1961 όμως ο Σωκράτης Καραντινός έγινε ο πρώτος διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Πέρασαν 65 χρόνια. Έχουμε μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και θα είναι εκεί, διαβάζω, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, φυσικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής Αστέρης Πελτέκης, ο διευθυντής του Μεγάρου Χρήστος Γαλιλαίας,

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Άκης Ακελαρίου, σε μια εκδήλωση λοιπόν που θεωρείται πολύ σημαντική για όλους τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, γι' αυτό και όλοι οι φορείς θα εκπροσωπηθούν. Ξεκίνημα της εκδήλωσης θα προβληθεί ένα επαιτειακό βίντεο με αρχιακό υλικό αφιερωμένο σε αυτά τα 65 χρόνια λειτουργίας. Η βραδιά, διαβάζω, θα πλαισιωθεί από αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, κάποια καλλιτεχνικά δρόμενα που έχουν ετοιμάσει οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Θα έχουμε προβολή οπτικοακουστικού υλικού για να φωτιστούν κάποιες κομβικές στιγμές της ιστορίας του κρατικού από την ίδρυσή του το 1961 μέχρι και σήμερα, και κάποιες περίοδοι προκλήσεων για την πορεία του. Κατά γενική ομολογία, η καλύτερη εποχή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος μέχρι και σήμερα, λένε όσοι το έζησαν όλα ή τα περισσότερα χρόνια του, είναι η πρώτη περίοδος Βολονάκη. Αυτή είναι η χρυσή περίοδος του κρατικού. Λοιπόν, θα υπάρξουν κάποιες τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της καλλιτεχνικής πορείας του κρατικού. Μεταξύ αυτών, ο εκλοιπών, δυστυχώς πλέον, Βασίλης Παπαβασιλείου, ο πρωταγωνιστής του κρατικού για πολλά χρόνια Δημήτρης Καρέλης και η Λίνα Λαμπράκη, η σπουδαία Λίνα Λαμπράκη, άνθρωποι που έδωσαν το στίγμα τους στο κρατικό αλλά δεν είναι πια στη ζωή, όμως και άνθρωποι που είναι εδώ μαζί μας και με έχουν επηρεάσει το κρατικό, όπως ο μακροβιότερος διευθυντής σπουδών της Δραματικής Σχολής του, ο Γιάννης Ρήγας, όπως ο ηθοποιός Κώστας Ίτσιος, που είναι ένας από τους πρώτους σπουδαστές της σχολής, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1973 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα, και όπως ο Κώστας Αντάς, που είναι ένας από τους παλαιότερους πρωταγωνιστές αυτού του θεάτρου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, λέμε για θέατρο, θα πούμε για σινεμά. Έχω ετοιμάσει μουσικές από τον Αλμοδόβαρ για να συζητήσουμε την τελευταία του ταινία. Την είδατε, δεν την είδατε? Υπάρχει κόσμος που μαλώνει, που διαφωνεί εκεί έξω για το αν είναι ή όχι εξίσου καλή με το παράστημα αυτού του τόσο αγαπημένου καλλιτέχνη, η τελευταία του ταινία, οι πικρές γιορτές. Ενώ τα έχω ετοιμάσει λοιπόν όλα αυτά, αρχίζουμε και παίζουμε το Starman του David Bowie και άλλα βρετανικά σχήματα για να αποχαιρετήσουμε πάλι έναν Βρετανό, σημαντικότατο, τεράστιο δημιουργό, τον David Hockney. Προσωπικά πριν από λίγη ώρα, αφού είχε ξεκινήσει εκπομπή, διάβασα την είδηση του θανάτου του. Τώρα έφτασε σε εμάς. Τι να πει κανείς τώρα για τον David Hockney, τι να πρωτοποιεί? Φαντάζομαι ότι όλοι αμέσως ανατρέχετε σε έναν πίνακά του. Αν όχι, σας παρακαλώ, γκουγκλάρετε να δείτε τι έχει ζωγραφίσει αυτός ο τόσο επιδραστικός Βρετανός δημιουργός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 88 χρόνων, διαβάζω. Την ανακοίνωση έκανε η εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεών του, η Έρικα Μπόλτον, που είπε πως ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης τόσο του 20ου όσο και του 21ου αιώνα, απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του στις 11 Ιουνίου του 2026, ένα μήνα πριν από τα 89 γενέθλιά του. Thank you.

Έτσι που λέτε, διαβάζω τώρα, διαβάζουμε συγκίνηση, γιατί ο David Hockney μας έδωσε κάποιες εικόνες, κάποιους πίνακες που είναι ξεπέραστοι, και για όσους αγάπησαν το στυλ της ζωγραφικής του, είναι καθοριστικοί πίνακες. Λοιπόν, η εφημερίδα Guardian γράφει για το θάνατο του Hockney πως πέθανε αυτός ο επαναστάτης. Βρετανός καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος γεννημένος στο Μπράτφορντ, ο οποίος έγινε γνωστός με τα ηλιόλουστα λιβάδια του στην Καλιφόρνια. Αυτές τις εικόνες από τον ήλιο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με την Guardian πάντα, και ο οποίος αποτύπωσε την όψη του σύγχρονου κόσμου, έφυγε από την ζωή. Ένας εμβληματικός Βρετανός ζωγράφος που έριξε μια επαναστατική ματιά στην τέχνη του 20ου αιώνα, έγινε γνωστός ως καλλιτέχνης της pop κατά τη διάρκεια της ξέφρενης δεκαετίας του 60 και ήταν ίσως περισσότερο γνωστός για τους πίνακες του με πισίνες που συνέβαλαν στον καθορισμό της αισθητικής του Λος Άντζελες, έργα όπως το A Beaker's Plus και το Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, απεικόνιζαν ειδονιστικές σκηνές αγάπης, πόθου και απώλειας που λάμβαναν χώρο κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό της πόλης. Ωστόσο, η 60χρονη καριέρα του Hockney δεν μπορεί να οριστεί από μία μόνο εποχή. Δημιούργησε πορτρέτα που άλλαξαν την προοπτική, χρησιμοποιώντας φωτογραφικό κολάζ, πειραματίστηκε με αφηρημένη ζωγραφική τοπίων και αργότερα στη ζωή του διερεύνησε τις δυνατότητες δημιουργίας έργων τέχνης από την αναδυόμενη 3D. Τεχνολογία. Είχε γεννηθεί στο Μπράτφορντ το 1937, ήταν το τέταρτο από τα 5 παιδιά σε αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως ριζοσπαστική οικογένεια της εργατικής τάξης. Οι γονείς του ήταν ενθαρρυντικοί στο εμφανές από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ταλέντο του και στην καλλιτεχνική του φύση, γι' αυτό και σπούδασε καλές τέχνες στο κολέγιο του Μπράτφορντ και πούλησε τον πρώτο του πίνακα, ένα πορτρέτο του πατέρα του, για 10 λίρες στην έκθεση καλλιτεχνών του Yorkshire μόλις το 1957. Αντιρρησία συνείδησης, ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως νοσοκόμος πριν εγγραφεί στο Βασιλικό Κολέγιο Τεχνών του Λονδίνου το 1959. Γρήγορα απέκτησε φήμη ως μοναδικό ταλέντο, αν και με μια ριζοσπαστική διάθεση. Η άρνησή του να ζωγραφίσει ένα σχέδιο ζωής ενός γυναικείου μοντέλου παρολίγο να τον εμποδίσει να αποφυτίσει. Διαβάζω πάντα την εφημερίδα Guardian που έχει ένα πολύ μεγάλο πορτρέτο του Βρετανού εικαστικού David Hockney. Ήδη στην εφημερίδα έχει περιγραφεί η αρχή μιας καριέρας στην οποία ο Hockney δεν είχε κανέναν αδιασμό να αμφισβητήσει την συντηρητική κοινωνία. Ο πίνακάς του το 1961 «We Two Boys Together Clinging», που πήρε το όνομά του από ένα ποίημα του Walt Whitman, ήταν μια πρώιμη ένδειξη. Η εφημερίδα γράφει με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του, τα στρογγυλά γυαλιά με χοντρό σκελετό και το τσιγάρο να κρέμεται από τα χείλη του. Ο Hockney έγινε μια φιγούρα στα πάρτι της δεκαετίας του 60 στο Λονδίνο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διασκέδαζε με τον φίλο του τον Άντι Γουόρχολ και τον Ντένις Χόπερ, κερδίζοντας τη φήμη του ως playboy, ως φλανέρ, ως οργισμένου νέου καλλιτέχνη. Τι ωραία πράγματα.

Εδώ στον 1.58 είμαστε και έχουμε αλλάξει όλη την εκπομπή, πρέπει να σας πω. Γιατί ενώ είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε για τις πικρές γιορτές του Αλμοδόβαρ και σχεδόν όλο το δεύτερο μέρος εκπομπής θα είχε μουσικές από ταινίες του Αλμοδόβαρ, που ξέρω πόσο τις αγαπάτε και πόσο τις αγαπάμε και εμείς εδώ, θα μιλούσαμε για την ημέρα αποκάλυψης του Στίβεν Σπίλμπερκ, την τελευταία, την πιο πρόσφατη ταινία του Σπίλμπερκ που βγήκε χθες στις αίθουσες και συνδέει τα πρώιμα χρόνια του, τη δεκαετία του 70, με την τωρινή του δημιουργία, στα 80 του πια, από τον E.T. και νωρίτερα από ταινίες όπως «Στενές επαφές τρίτου τύπου», ευθείες αναφορές στην ημέρα αποκάλυψης που βγήκε χθες στις αίθουσες, και θα μιλούσαμε και για τον ξένο του Καμί στην εκδοχή του Φρανσουά Οζόν, που επίσης βγήκε χθες στις αίθουσες. Είναι οι μέρες ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά, και ας βρέξει λιγάκι σήμερα, αυτό λέει η πρόβλεψη, δεν πειράζει, είναι καλοκαιράκι, θα στεγνώσουν όλα, θα πάμε θερινό. Ωστόσο δεν γίνεται να μην αποχαιρετήσουμε αυτόν τον σπουδαίο, τεράστιο εικαστικό δημιουργό που καθόρισε με την τέχνη του τον 20ο αιώνα. Σας διαβάζω αποσπάσματα από το πολύ μεγάλο αποχαιρετιστήριο κείμενο της εφημερίδας Guardian. Αφού λοιπόν έχει φτάσει στη δεκαετία του 60 και έχει μετακομίσει στο Λος Άντζελες, ο David Hockney μας δίνει εκεί μερικά από τα πιο όρημα έργα του που κέρδισαν αναγνώριση, γιατί είχαν το πλεονέκτημα, το προτέρημα ότι μετέφεραν βαθιά και σύνθετα συναισθήματα στον καμβά. Το έργο «Άντρας στο ντουζ» στο Beverly Hills του 1964 βρήκε τον καλλιτέχνη να εξελίσσεται προς ένα πιο ρεαλιστικό ή και φωτορεαλιστικό στυλ. Το Νοέμβριο του 2018 το αριστούργημα του Hockney, το πορτρέτο, The Portrait of an Artist, πισίνα με δύο φιγούρες, ένα έργο του 1972, πουλήθηκε για 90,3 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μάλλον δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το κάνω σε ευρώ. Η Guardian το έχει σε εκατομμύρια λίρες. Πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης και ήταν ένα παγκόσμιο ρεκόρ για έναν εν ζωή καλλιτέχνη εκείνη την εποχή. Το έργο, εμπνευσμένο από το χωρισμό του Hockney με την ερωμένη του, ενθουσίασε τους κριτικούς. Ο Jonathan Jones της Guardian είχε περιγράψει αυτό το έργο ως ένα ήρεμο απόσταγμα αγάπης και θλίψης. Στα επόμενα χρόνια ο Hockney πειραματίστηκε με πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως ο σχεδιασμός σκηνικών και κοστούμιών για όπερες και μπαλέτα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τον γοήτευε και τον ενθουσίαζε καθώς η καριέρα του εξελισσόταν. Το τεχνολογικό του ενδιαφέρον κατέληγε πάντα σε ένα πράγμα, έλεγε ο ίδιος: ενδιαφέρομαι πραγματικά μόνο για την τεχνολογία που έχει να κάνει με τις εικόνες, ενδιαφέρομαι για οτιδήποτε δημιουργεί μία εικόνα. Ήταν φανατικός καπνιστής σε όλη του τη ζωή, μας λέει η Guardian, δεν ξέρω γιατί χρειάζεται αυτή η πληροφορία, και υποστήριζε ότι τα τσιγάρα ήταν ευεργετικά για την ψυχική του υγεία. Μάλιστα το 2007 αποκάλεσε την απαγόρευση του καπνίσματος στη Βρετανία ως το πιο γκροτέσκο κομμάτι κοινωνικής μηχανικής. Επέστρεψε στο Yorkshire, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, από το Λος Άντζελες το 2015. Η εφημερίδα λέει πως ο Hockney πιστεύεται πως απέρριψε ξανά και ξανά τον τίτλο του υπότη, και κάποτε απέρριψε μια πρόσκληση να ζωγραφίσει ένα πορτρέτο της Βασίλισσας. Η οικονομαχία του βρήκε τον δρόμο της στο βιβλίο του 2001 με τίτλο Secret Knowledge, μυστική γνώση, Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters, επανακαλύπτοντας τις χαμένες τεχνικές των παλιών
Μαστόρων, στην οποία αμφισβητούσε την καθιερωμένη αντίληψη σχετικά με το πώς μπορεί να δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι πίνακες του παρελθόντος. Το να διδάσκεις στους ανθρώπους να σχεδιάζουν, έλεγε, είναι σαν να τους διδάσκεις να κοιτάζουν.

και αφού ήταν φίλος του Άντι Γουόρχολ στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, με Velvet Underground σας αποχαιρετούμε. Περάστε τη μέρα σήμερα, κάποιες ώρες έτσι να ξεφυλίσετε έργα του David Hockney, που με αφορμή τον αποχαιρετισμό του σας αποχαιρετούμε και εμείς για το τριήμερο. Ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. «Ένας Άμλετ για το δρόμο» ξανά, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: δήλωση. Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
5: Με ένδυμα περιπάτου.
6: 12 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Ο Ξένος» του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με ένα νεαρό Άραβα. Στο Σινέ Πανόραμα με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδί. Μεταφέρεται για την Κυριακή η έναρξη του Κουτουρού Fest στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Μια ξεχωριστή συναυλία παρουσιάζεται στο οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με φόντο έναν από τους πιο ιδιαίτερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Η Mermaid's Areal, η Tochuco Endili, η Deeply Unexpected συναντιούνται σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με live sets, μινιμαλιστικές μελωδίες, πειραματικούς ήχους και ηλεκτρονικές υφές που συνομιλούν με την ιστορία και την ακουστική του χώρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τους συγγραφείς Στέφανο Τσιτσόπουλο και Θανάση Γεωργίου. Στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος παρουσιάζει το βιβλίο τους Χρονοστιβάδα. Στις 8.30 το απόγευμα στην ταράτσα της SEM, στη Στρατηγού Καλάρη 5, θα πραγματοποιηθεί παράσταση μουσικής και ποίησης αφιερωμένη στην Κατερίνα Αγώγου. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Πακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, στη τροφιά με την Πία Μπαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την σελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει Cole Porter από το άλμπουμ του 1956 Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Η σύνθεση γράφτηκε για το musical του 1948 Kiss Me Kate, το οποίο βασίστηκε στο έργο του Shakespeare Το ημέρωμα της Τρίγκλας. Το Too Darn Hot έχει γνωρίσει μια πληθώρα εκτελέσεων από Πετούλα Κλάρκ, Μέλ Τορμέ, Στέση Κέν και πολλούς άλλους. Και η Έλα παραχωρεί τη θέση της στον συνοδοιπόρο της σε πολλά αγαπημένα τραγούδια, τον Louis Armstrong, ο οποίος φιλοξενείται με το St. Louis Blues του W.C. Handy. Πρόκειται για μία από τις πρώτες blues συνθέσεις που γνώρισε pop επιτυχία και παραμένει σημαντικό κομμάτι στο ρεπερτόριο των μουσικών της jazz. Να πούμε πως η εκδοχή της Bessie Smith με τον Louis Armstrong εισήχθη στο Grammy Hall of Fame και εμείς σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Συνεχίζουμε με τον Coleman Hawkins, τον τενόρο σαξοφωνίστα από το Μιζούρι, ο οποίος στην σύνθεση The Beanstalks Again συναντά την ορχήστρα του Billy Byers από τη χρονιά του 1956.

Τα blues του καλοκαιριού, Summertime Blues, το Eddie Cochran, μας εισάγουν στο δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με την Πία Βακογιώργου στην μέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Eddie Cochran, να πούμε πως έγραψε το τραγούδι μαζί με το manager του Jerry Capehart και αναφέρεται στις συγκρούσεις ενός εφήβου με την οικογένειά του και το αφεντικό του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Προέρχεται το κομμάτι αυτό από τη χρονιά του 1958. Και συνεχίζουμε με τον επιδραστικά του και το αφεντικό του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Προέρχεται το κομμάτι αυτό από τη χρονιά του 1958. Και συνεχίζουμε με τον επιδραστικό Buddy Holly, τον πρωτοπόρο του rock and roll, ο οποίος στην σύντομη ζωή

Το Πέγκισου του Μπάντι Χόλι μας θυμίζει και το φιλμ του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Η Πέγκισου παντρεύτηκε» με την Κάθιν Τέρνερ. Συνεχίζουμε. Μπο Ντίντλι, μια ακόμη μεγάλη μορφή της αμερικάνικης μουσικής, ο κιθαρίστας από το Mac Cop του Mississippi, έπαιξε βασικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Ο Ντίντλι υπήρξε πηγή έμπνευσης και για τον Μπάντι Χόλι, όπως και για τους Stones, τους Animals, τους Clash και πολλούς άλλους, και θα τον απολαύσουμε στο You Can't Judge a Book.

Δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, τραγούδησε ο Bob Diddley, πολύ σωστό και αυτό. Και συνεχίζουμε με τον, να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι ο Buddy Holly εμπνεύστηκε από τον ήχο του Bob Diddley και αυτό φαίνεται στο Not Fade Away, το οποίο όμως Not Fade Away θα το ακούσουμε από την εκδοχή των Rolling Stones. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση βρίσκεται ανάμεσα στα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

και περνάμε σε έναν πιο σύγχρονο ήχο. Θα ακούσουμε τον αγαπημένο Αμερικανο-Βενεζουελάνο Devendra Banhart στο Feel Just Like a Child.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ίσως η πιο αισθησιακή φωνή της soul, ο Marvin Gaye, τραγούδησε I Want You εδώ στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, τελευταίο μέρος, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Πέρασαν 11 χρόνια από τον θάνατο του Αμερικανού τραγουδιστή, τραγουδοποιού και κιθαρίστα Bobby Womack από το Cleveland του Ohio, ο οποίος στα 60 χρόνια καριέρας του και ίσως λίγο παραπάνω καταπιάστηκε με ήχους rhythm and blues, doo-wop, soul, funk και gospel. Ο Bobby Womack, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής του group Valentinos και κιθαρίστας του Sam Cooke, άφησε και αυτός με τον τρόπο του ανεξίτηλα τα ίχνη του στον κόσμο της soul μουσικής και θα ακούσουμε δύο τραγούδια με τη φωνή του. Η πρώτη σύνθεση είναι η επιτυχία των Mamas and Papas, California Dreaming.

Αυτό ήταν το ηλιόλουστο στο California Dreaming του Mamas and Papas, τραγουδισμένο από τον Bobby Womack. Ο Bobby Womack φυσικά θα ακολουθήσει, όπως είπαμε πριν, με ένα ακόμη τραγούδι, το σήμα κατεθέν του, το 100, μάλλον Across 110th Street, το οποίο ακούγεται στο ομώνυμο φιλμ με πρωταγωνιστή τον Anthony Quinn.

Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι το οποίο συνδέθηκε με κινηματογραφική ταινία. Συγκεκριμένα, ο Isaac Hayes έγραψε το theme from Shaft για την ταινία του Gordon Parks Shaft και ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός συνθέτης μουσικός ερμηνευτής, ο οποίος τιμήθηκε με Όσκαρ τραγουδιού και έχει κερδίσει και άλλα βραβεία, μεταξύ αυτών και Grammys. Θα ακούσουμε λοιπόν το theme from Shaft.

Και μετά από αυτό το απογειωτικό τραγούδι του Isaac Hayes, το Theme from Shaft, θα σας αποχαιρετήσουμε με Curtis Mayfield, Move On Up, από το ντεμπούτο άλμπουμ του το Curtis. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1971, συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις?
5: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα υπερηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

σε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής που περιμένουμε να βρέξει. Δεν θέλουμε όμως να βρέξει, γιατί έχουμε τα σχέδιά μας, συναυλίες, μικρά ταξίδια Παρασκευή Σαββατοκύριακο και άλλα τέτοια ωραία. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή μόλις ξεκίνησε λίγο μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958-43 είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης θα ρυθμίζει τον ήχο για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 5. Εσείς θα μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

είναι ένα δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι το φετινό και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και στην Χαλκιδική, μιλάω για το Sunny Festival, ο David Byrne που μετράμε μέρες για να τον απολαύσουμε στο Ξέφωτο, στο Νιάρχος, και οι Captain, παιδιά, οι Captain που εμφανίζονται σήμερα στο Θέατρο Κήπου, μια συναυλία που την περιμένουμε με πολύ αγάπη και πολύ αγωνία, μια μπάντα από τις ωραιότερες, από τις καλύτερες που έχει γεννήσει αυτή η πόλη, έτσι θα το πω. Είχα τη χαρά να τους έχω εδώ στην εκπομπή σε ένα υπέροχο ακουστικό live πριν από λίγες ημέρες, το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, διάμεσα απαντούσαν και στις ερωτήσεις μου, με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου, Captain Live», έτσι θα το βρείτε. Όμως αν τους θέλετε όντως αν θέλετε όντως να τους απολαύσετε ζωντανά, σήμερα στο Θέατρο Κήπου οι πόρτες ανοίγουν στις 8, το live θα ξεκινήσει στις 9. Είναι μια υπέροχη μπάντα, θα βοηθήσει ο καιρός, έχουμε και όλοι εμείς αγωνία μαζί τους, μπήκαμε να δούμε και εκείνη τώρα δεν θα βρέχει, παιδιά, ό,τι είναι θα γίνει τώρα, έτσι, μετά θα είναι μια χαρά, θα είναι υπέροχη η βραδιά στο Θέατρο Κήπου. Πάμε να ακούσουμε Captain, το Dancing Tooth, από το μόνιμο άλμπουμ τους, αν και από ό,τι μου είπανε και στη συνέντευξη που κάναμε αλλά και κατηδίαν στο live, λένε και άλλα τραγούδια, έτσι, δεν λένε μόνο από το καινούριο άλμπουμ, λένε και τραγούδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει αλλά και προηγούμενες δουλειές. Για πάμε να ακούσουμε.

Αυτοί είναι λοιπόν οι Κάπτεν, εμφανίζονται σήμερα στο θέατρο Κήπου. Ευχόμαστε να πάνε καλά τα πράγματα σε σχέση με τον καιρό. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για εσάς. Μπορείτε να τις κερδίσετε δίνοντας τα στοιχεία σας εδώ στο λογαριασμό του Viber του 958. Το κινητό το οποίο μας βρίσκεται στο Viber είναι το 69378291. Το 10ο και 11ο μήνυμα κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις. Σας περιμένω λοιπόν.

Hold on to the light. Καλησπέρα μια φορά σε όλους. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι τις 5. Και εδώ, όπως κάθε Παρασκευή, υπενθυμίζω ότι το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε μουσικό ραντεβού στις 10 το πρωί. Οι μουσικές με τίτλο Road Trip για τα μικρά και μεγάλα ταξίδια που κάνετε το Σαββατοκύριακο για τις φυγές του πρωινού του Σαββάτου. Και το πρωί της Κυριακής στις 10. Η λίστα με τα ρετρό για τους ρετρολάγνους ακροατές του 958.

Και βέβαια μία από τις προτάσεις του Σαββατοκύριακου που έρχεται είναι κινηματογράφος, θερινός κινηματογράφος. Η ταινίες και το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στην αγαπημένη μου κοινότητα την κινηματογραφική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Cine Dogs, που φέτος κάνει προβολές στο Cine Apollon. Μπείτε να δείτε λίγο το πρόγραμμα, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει προβολές για όλο το καλοκαίρι. Σήμερα Παρασκευή στις 10.30 στις βραδιές είναι Dogs στο Apollon, In the Mouth of Madness 1994 του John Carpenter. Είναι η πρώτη προβολή για φέτος. Είναι μια ταινία που δεν ξέρω ποιος την έχει δει. Είναι ένας αγαπησιάρικος φόρος τιμής στον Lovecraft και στη λογοτεχνία του φανταστικού, όπου η πραγματικότητα και η μυθοπλασία φτιάχνουν ένα κοκτέιλ κινηματογραφικής παράνοιας. Ο υπέροχος Carpenter, που υπογράφηκε το απίθανο soundtrack, κλείνει την περίφημη τριλογία της αποκάλυψης με ξέφρενο κέφι και χιούμορ, με έναν Sam Neill σκέτο όνειρο. Και μάλιστα στο ξεκίνημα της προβολής θα έχει και δύο λογάκια από τους Cine Dogs, και σε κάθε προβολή θα συμβαίνει αυτό. Το ραντεβού λοιπόν είναι εκεί σήμερα, για όσους δεν θέλετε να πάτε σε συναυλία και θέλετε κινηματογράφο, στις 10.30. Reproduction offers us the most natural and satisfying way of listening. Listening. Now pay close attention. Psst, yes, that's right. Acoustic, what?

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και κάπου εδώ που χαιρετιόμαστε και σήμερα. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 1958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού, το μουσικό, το συνευλιακό, το βράδυ είναι στο θέατρο Κήπου με τους Κάπτεν. Θα τα ξαναπούμε επίσης ραδιοφωνικά και μουσικά Σάββατο και Κυριακή στις 10 ώρα το πρωί. Ενώ μικρόφωνο θα ξανανοίξω τη Δευτέρα το απόγευμα στις 4. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 12 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Ο Ξένος» του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με ένα νεαρό Άραβα. Στο Σινέ Πανόραμα με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδί. Μεταφέρεται για την Κυριακή η έναρξη του Κουτουρού Fest στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Μια ξεχωριστή συναυλία παρουσιάζεται στο οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με φόντο έναν από τους πιο ιδιαίτερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Οι Mermaids Are Real, οι Tochuco Endili, οι Deeply Unexpected συναντιούνται σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με live sets, μινιμαλιστικές μελωδίες, πειραματικούς ήχους και ηλεκτρονικές υφές που συνομιλούν με την ιστορία και την ακουστική του χώρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τους συγγραφείς Στέφανο Τσιτσόπουλο και Θανάση Γεωργίου. Στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος παρουσιάζει το βιβλίο τους «Χρόνος στη Βάδα». Στις 8.30 το απόγευμα στην ταράτσα της ΕΣΥΕΜΔ, στη Στρατηγού Καλάρη 5, θα πραγματοποιηθεί παράσταση μουσικής και ποίησης αφιερωμένη στην Κατερίνα Αγώγου. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024, ίσως όπως και να σας είχα πει και να είχατε καταλάβει από την προηγούμενη φορά, θα κάνω ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στην χρονιά του 1994, χρονιά ορόσημο για το Britpop. Τότε είχαμε ξεκινήσει ακούγοντας ολόκληρο το Park Life των Blur. Σήμερα συνεχίζουμε με τον τέταρτο δίσκο των Pulp, τον δίσκο His and Hers, τον δίσκο που τόσο έκανε το συγκρότημα το οποίο γνωρίζουμε σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και όπως και σε κάθε αντίστοιχη τέτοια εκπομπή ακούμε και θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο χωρίς σταματημό, πέρα από τα δικά μου σχόλια, από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ήτανε το Joy Riders, συνεχίζουμε με το Lip Gloss.

Υπάλληπ λοιπόν από τους μεγάλους του Britpop είναι η πιο παλιή, θα λέγαμε. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70, δημιουργήθηκε το 1978 με έναν πολύ διαφορετικό ήχο από αυτό που ακούμε τώρα, πιο ατμοσφαιρικό, πιο indie, post-punk, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω πάρα πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς όλους μαζί. Ο πρώτος τους δίσκος, το It, βγήκε το 1983 και από εκείνο το σημείο μέχρι να φτάσουμε στο His and Hers το 1994 και να ακούγονται έτσι όπως τους ακούμε, άλλαξαν αρκετές φορές το ύφος τους και τέλος πάντων ακούγονταν πολύ, πολύ διαφορετικοί. Ένα σχήμα στο οποίο η επιτυχία άργησε αρκετά να έρθει. Σκεφτείτε ότι μέχρι και τις αρχές δεκαετίας του 90 είχαν παίξει μάλλον μόνο μία φορά εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Για το Separations το 1992 μάλιστα λέγεται ότι χρειάστηκε να αλλάξουν δισκογραφική εταιρεία για να καταφέρουν να το κυκλοφορήσουν μέσα στο 1992 και αρχίζουν να αποκτούν την δημοφιλία που τους αξίζει αλλά και τον ήχο με τον οποίο τους γνωρίζουμε σήμερα ουσιαστικά από τον δίσκο αυτό, από το His and Hers που βγήκε στα ράφια των Βρετανικών και Παγκόσμιων Δισκοπολίων λίγο μετά τα μέσα του Απριλίου του 1994. Ένας δίσκος ο οποίος βέβαια βοηθήθηκε πάρα πολύ, όπως και οι ίδιοι οι Pulp, από το φαινόμενο του Britpop, το μηντιακό φαινόμενο του Britpop, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για τους Blur. Και όπως για παράδειγμα, θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα, τα εξώφυλλα του Melody Maker τότε που έβγαζε σαν single της εβδομάδας, λίγα χρόνια αργότερα, νωρίτερα βέβαια το 1972, το OU των Pulp, ταυτόχρονα με το The Drowners των Shred. Κάπως έτσι λοιπόν σιγά σιγά, έστω και με αυτόν τον τρόπο, πήρανε το boost, αν θέλετε, που ήθελαν σε εκείνο το σημείο της καριέρας τους οι Pulp, για να φτάσουν σιγά σιγά, όχι ακόμα ωστόσο, στα ύψη στα οποία έφτασαν αργότερα.

και από το σημείο που αρχίζει να τους γράφει στην πραγματικότητα ο Βρετανικός μουσικός τύπος αρχίζει να τους βάζει στα εξώφυλλα, έστω και όχι με τα μεγαλύτερα γράμματα στην αρχή. Παίρνουν αυτό που ήθελαν σε εκείνο το σημείο. Οι Pulp φτάνουν στο σημείο τη διάρκεια του 1994 να είναι support στην αμερικανική περιοδία των Blair, τότε για την προώθηση του Parklife, και από εκείνο το σημείο και έπειτα η άνοδος είναι αλματώδης και συνεχής. Προφανέστατα βέβαια με την κορυφή του της επόμενης χρονιάς, με την κορυφή του 1995 και του δίσκου Different Class, όταν και όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά αρχίζει σιγά σιγά και ξεφουσκώνει βέβαια από εκείνο το σημείο και έπειτα η φούσκα του Britpop, με τους ίδιους τους Pulp λίγο αργότερα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 να παίρνουν και τις δικές τους αποστάσεις από τον όρο και από το κίνημα αυτό εισαγωγικά. Ήταν το Acrylic Afternoons. Συνεχίζουμε με το Have You Seen Her Lately.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Dalisa Cybernetics, the immersive experience. Ας δούμε την τέχνη αλλιώς. Ας δούμε μια συναρπαστική έκθεση σε ένα διαδραστικό σύμπαν. Ας δούμε την τεχνολογία να συναντά την ιδιοφία του Νταλή σε οθόνες 400 τετραγωνικών. Επιβιβαστείτε στο πλοίο των ονείρων του Νταλή που διασχίζει τους καλλιτεχνικούς του κόσμου σε virtual reality 360. Dalisa Cybernetics, the immersive experience. Στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Πρόγραμμα, εισιτήρια, more.com και στα ταμεία της έκθεσης.

Το Baby σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του άλμπουμ, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Pulp γενικότερα, ένα από τα τραγούδια τα οποία πατάνε πάρα πολύ σταθερά μέσα από τον δίσκο αυτό στη συγκεκριμένη περίοδο της αθώας πονηριάς, αν θέλετε, στιχουργικά του Jarvis Cocker. Ένα τραγούδι το οποίο στην πραγματικότητα είχε κυκλοφορήσει 2 χρόνια σχεδόν νωρίτερα από το His and Hers, σε λίγο διαφορετική εκδοχή από αυτήν που μόλις ακούσαμε ως single. Στις εκδόσεις του βινιλίου δεν υπήρχε μόνο στις εκδόσεις του CD, ούτως ή άλλως ήμασταν και σε μια αρκετά μεταβατική περίοδο τότε που μπορούσαν να βγουν αρκετές εκδόσεις για κάθε δίσκο, κάτι το οποίο βέβαια βλέπουμε πλέον σήμερα να επιστρέφει. Ωστόσο λίγο αργότερα, μετά και από την κυκλοφορία και την επιτυχία του His and Hers, ξανακυκλοφόρησε το Babies και από ένα σημείο και μετά είχε γίνει μέχρι και τα πρώτα single του Different Class το πιο επιτυχημένο τραγούδι των Pulp, τουλάχιστον όσον αφορά τους καταλόγους των επιτυχιών. Στους καταλόγους που ολόκληρο το His and Hers έφτασε μέχρι και το νούμερο 9 για πρώτη φορά τόσο ψηλά στη Μεγάλη Βρετανία, όπου στέφθηκε και χρυσό.

0: guess I kind of missed you whilst you were away, whilst you were
1: Σε Lady, ένα τραγούδι με όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της περίοδου των Pulp. Έχει και rock, έχει και απαγγελία, έχει και disco, έχει και τους στίχους του Jarvis Cocker, βέβαια, που αν κάτι έκανε ξεχωριστούς τους Pulp σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, ήταν ακριβώς αυτό. Δεν θέλω προφανώς να μειώσω την μουσική, αλλά στοιχουργικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος εδώ και πολλές δεκαετίες που κατάφερε ό,τι έχει καταφέρει ο Jarvis Cocker, να μεταφέρει δηλαδή πολύ πολύ καθημερινά πράγματα που μπορεί να σκέφτεται ένας νέος στη Μεγάλη Βρετανία και οπουδήποτε, αλλά κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές και πέρα από τα κοινωνικά και ταξικά θέματα που μπορεί να ακούμε μέσα στους στίχους των Pulp. Όταν λέω καθημερινά πράγματα, εννοώ κυριολεκτικά καθημερινά πράγματα, όπως για παράδειγμα σεξουαλικές φαντασιώσεις, ερωτικές ιστορίες, είτε πιο πονηρές, είτε πιο αγνές, είτε πιο αθώες, είτε ακόμα και στο επίπεδο της ειδονοβλεψίας. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι κανείς ποτέ εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δεν κατάφερε να πει τόσο κοινά και καθημερινά πράγματα με τόσο κοινό και καθημερινό τρόπο και με τόσο μεγάλη επιτυχία, να περνάει δηλαδή στους ανθρώπους και να μπορείς πραγματικά και να καταλάβεις, όχι απλά να καταλάβεις, αλλά να ζήσεις την ιστορία που σου αφηγεί το Jarvis εκείνη την ώρα. Επόμενο τραγούδι, το Happy Endings.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα για αυτό που έλεγα πιο πριν για τα καθημερινά θέματα του Jarvis Cocker, Do You Remember the First Time, σίγουρα το πιο γνωστό τραγούδι του His and Hers, ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των Pulp και το τραγούδι με το οποίο για πρώτη φορά μπήκανε στον κατάλογο με τα πρώτα 40 πιο επιτυχημένα σίγγλς στην Μεγάλη Βρετανία, νούμερο 33 το 1994 στην χώρα εκείνη. Αμέσως μετά από αυτό ήταν που επανακυκλοφόρησε, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, το Babies μέσα σε ένα EP με τίτλο The Sisters, για να φτάσει μέχρι και το νούμερο 19, να βγει μετά το Different Class και όλα τα υπόλοιπα να είναι ιστορία. Τώρα, γιατί λέω για κοινά θέματα, προφανώς το τραγούδι αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, και νομίζω ότι έχει πει και ο ίδιος ο Jarvis, ότι αρκετά έτσι χαλαρά αναφέρεται στην πρώτη φορά που ο ίδιος έκανε έρωτα.

Somewhere.

Ήταν λίγο νωρίτερα το Pink Glove, τώρα τρώω λίγο κανένα λεπτό περίπου από το Someone Like the Moon για να προλάβουμε να ακούσουμε ό,τι προλαβαίνουμε και από το κομμάτι το οποίο κλείνει το His and Hers, το 7 λεπτό David's Last Summer, ένα κομμάτι επίσης που ακριβώς φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή και την σφραγίδα των Pulp των μέσων της δεκαετίας του 90, ένα τραγούδι το οποίο έχει μια τεράστια ιστορία να πει, έχει αφήγηση, έχει ρεφρέν, έχει τραγούδι, έχει απαγγελία, έχει τα πάντα. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνει το His and Hers, ο τέταρτος και από τους κορυφαίους δίσκους των Pulp. Κάπως έτσι κλείνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμιζε για εμένα και για εσάς σήμερα τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια. And when we reached the stream, I put a bottle of cider into the water to chill, both of us knowing that we'd drink it long before it had chance.

0: smells faintly of suntan lotion in the evening sunlight. And when you take off your clothes.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Σήμερα είναι από τις εκπομπές που έχουμε live εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Μια μικρή ραδιοφωνική τζαζ συναυλία έχουμε οργανώσει, η οποία θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος και η Αγγελική Μπρέλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, όπως και ο Κώστας Σαβίδης που είναι στην ροή του ήχου στον 958. Και σήμερα έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο του 958 δύο μουσικούς της νεότερης σκηνής της τζαζ, μια σκηνής που ανθίζει συνέχεια και είναι πάρα πολύ παραγωγική. Και είναι εδώ μαζί μου ο Γιώργος Πανταζόπουλος, τον οποίο θα ακούσουμε στο κοντραμπάσο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου τώρα.
0: Και είναι και ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τα καταφέραμε, παιδιά, και είστε. Να πούμε ότι φτάσατε μόλις από Αθήνα και έχετε έρθει, είστε δύο μουσικοί που μένετε στην Αθήνα. Όπως είπα, είστε δύο μουσικοί της νεότερης σκηνής της τζαζ, που έχει να δώσει πολλά αυτή η σκηνή. Και εσύ, Γιώργο, έχεις κυκλοφορήσει μόλις το πρώτο σου προσωπικό δίσκο. Είσαι κοντραμπασίστας, είσαι συνθέτης. Πώς λέγεται ο δίσκος σου?
1: Ο δίσκος λέγεται Some Things I've Never Told You. Το ηχογραφήσαμε το Δεκέμβριο. Εγώ, ο Αλέξανδρος, ο Λυκοθανάσης που έχω δίπλα μου, και ο Παναγιώτης Θέμας, στοιχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Ο οποίος είναι στα τύμπανα.
1: Είναι στα τύμπανα, ακριβώς. Είναι ένα πιάνο τρίο. Mm-hmm. Όπου είναι η πρώτη μου προσωπική δουλειά. Είναι ένα jazz πιάνο τρίο, έτσι μπορούμε να πούμε, με αρκετά mainstream jazz καταβολές. Και ήταν τα περισσότερα κομμάτια που ακούγονται είναι κομμάτια τα οποία γράφτηκαν κατά τη φοιτησή μου στην Κέρκυρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και έτσι ήθελα να δώσω και ένα φορό τιμής, ας πούμε, σε όλο αυτό.
0: Να πούμε ότι το πιάνο jazz trio, μιας και έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ πέρα, είναι από τις πιο γνωστές, από τις πιο, τα πιο δημοφιλή σχήματα στην jazz, σωστά?
1: Είναι, ναι, ένα από τα πιο, από τα ιστορικότερα format, μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι, εντάξει,
0: άρα μιλάμε για κοντραμπάσο, πιάνο και τύμπανα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ, πολύ αγαπήσαμε και την jazz μέσα από τον τρίο του Wynton Kelly, του Sonny Clark, του Bill Evans, νεότερων Brad Mehldau και πολλών ακόμα. Και γι' αυτό νομίζω, επειδή είχα πολύ στα αυτιά μου αυτή τη μουσική και αγάπη προς αυτό το format και γενικότερα στη μουσική, ρε παιδί μου, αυτή θέλαμε έτσι να καταγράψουμε έτσι μια στιγμή, ας πούμε, με κάποια κομμάτια, κάποιες συνθέσεις.
0: Άρα εσύ έχεις σπουδάσει κοντραμπάσο, έχεις σπουδάσει και κλασικό κοντραμπάσο, φαντάζομαι, ή όχι, έχεις ξεκινήσει από τότε?
1: Είχα ξεκινήσει στο σχολείο, στο μουσικό, στον Άλυμο. Είχα πάρει κοντραμπάσο εν επιλογή, είχα κάνει κάποια μαθήματα κλασικού, αλλά κάπως κατευθείαν πήγα στο τζαζ, η αλήθεια είναι.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Πήγα στο Ιόνιο. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε ο Τάσος ο Κάζαγλης, όπου έκανα κάποια μαθήματα μέσω Skype μαζί του, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλασικούς κοντραμπασίστες στην Ελλάδα, και κάπως έχουν περάσει περισσότεροι jazz κοντραμπασίστες στην Ελλάδα τα χέρια του. Βοηθάει πολύ στην τεχνική και στο γενικότερο στη μουσική, ας πούμε, αντιμετώπιση του οργάνου. Έκανα κάποια μαθήματα και με τον Τάσο, με βοήθησε πολύ, αλλά κάπως η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχω σπουδάσει και η ειδικότητά μου, σίγουρα δεν είμαι κλασικός κοντραμπασίστας, άσχετα αν έχω περάσει και ρεπερτόριο κτλ. Η ειδίκευσή μου είναι στο τζαζ.
0: Άρα ουσιαστικά είχες όλα τα ρεθίσματα και στην Κέρκυρα που σπούδασες. Να πούμε ότι εδώ σήμερα είστε ντουέτο, δεν έχουμε τύμπανα, έχουμε μόνο κοντραμπάσο και πιάνο. Και ότι θα ακούσουμε κομμάτια, θα παρουσιάσουμε τον δίσκο Some Things I've Never Told You. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας το Coffee Break. Που είναι το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο, και θα τα ακούσουμε εδώ ζωντανά με τον Γιώργο Παλαζόφυλλο στο κοντραμπάσο, ο οποίος έχει κάνει και τη σύνθεση, και Αλέξανδρος Λυκοθανάσης στο πιάνο.

0: Ακούσαμε το Coffee Break ζωντανά εδώ στο στούντιο του 958, μια σύνθεση του Γιώργου Βαλαζόπουλου, τον οποίο ακούμε στο κοντραμπάσο, είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοφωνικό θάλαμο. Ο Αλέξανδρος Λυκοθανάσης είναι στο πιάνο και ακούμε κομμάτια να παίζονται live από το πρώτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Βαλαζόπουλου, Some Things I've Never Told You, Γιώργο. Είπες, ηχογραφήσατε το δίσκο αυτό τον προηγούμενο Δεκέμβριο στην Αθήνα. Σε ποιο στούντιο?
1: Όχι. Α. Ηχογραφήσαμε αυτό το δίσκο τον Απρίλιο του 2024, βασικά.
0: Okay.
1: Βγήκε
0: το. Κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, υπήρχε ηχογραφή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ήταν κοντά 2 χρόνια μετά, ας πούμε. Mm-hmm. Απλά λόγω ζωής, συνθήκων, καλά που δεν ξεχάστηκε κιόλας, βασικά. Γιατί κάπως προχωράει το πράγμα και μετά.
0: Και πού ηχογραφήθηκε ο δίσκος αυτός?
1: Στο Artrax στην Αθήνα. Είναι στο ψυχικό ένα στούντιο του. Τον επιμελήθηκε ο Γιώργος Πρινιωτάκης. Mixing, mastering, ηχογράφηση.
0: Όπως είπαμε, μαζί με σας στον δίσκο και ως τρίο του Γιώργου Παδαζόπουλου είναι και ο Παναγιώτης Θέμας στα τύμπανα. Και ηχογραφήθηκε αυτός ο δίσκος μία και έξω, όπως ξέρω.
1: Ναι, ήταν σε μια μέρα, κλείσαμε ένα τετράωρο στούντιο. Ο καθαρός χρόνος ήταν βέβαια πολύ λιγότερος μέχρι να στήσουμε και να κάνουμε. Και ήταν κάποια κομμάτια ηχογραφήθηκαν 2 φορές, κάποια κομμάτια ηχογραφήθηκαν 1 φορά, αλλά ήταν έτσι μια μέρα, ένα session, ας πούμε.
0: Και είναι δικές σου συνθέσεις όλες αυτές και κυκλοφορεί πλέον αυτός ο δίσκος και σε μορφή CD και σε φυσικό προϊόν από την Puzzle Music. Σωστά.
1: Από την Puzzle Music, ναι, τον Χρήστον Αλεξόπουλο. Και μαζί το κυκλοφορήσαμε, βοήθησε πολύ γενικότερα στο distribution και στο.
0: Πότε θα έγραψες τα κομμάτια αυτά, Γιώργο?
1: Νομίζω τα περισσότερα κομμάτια γράφτηκαν το καλοκαίρι του 23. Το καλοκαίρι του 23, δηλαδή το 80% των συνθέσεων, ας πούμε, μπορώ να πω. Και κάποια γράφτηκαν γενικά και πιο παλιά, ας πούμε, και το 22 γράφτηκαν κάποιες ενορχιστρώσεις, βασικά. Ήταν στο πλαίσιο, γιατί για να πάρεις πτυχίο στην Κέρκυρα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, κάποιες ενορχιστρώσεις και κάποιες να γράψεις μουσική. Είναι προαπαιτούμενο, ας πούμε, αυτό. Και ήταν μια καλή ευκαιρία, γιατί δεν είναι ότι γεννήθηκα κι εγώ συνθέτης, είχα κάποια. Απλά με βοήθησε αυτό έτσι να βάλω κάποιες ιδέες που είχα, ας πούμε, και να τις να τις βάλω σε μια σειρά. Και επειδή νομίζω λειτουργώ και καλύτερα με deadlines, κάπως με βοήθησε να τα βάλω έτσι σε μια. Σε μια σειρά, ας πούμε. Και
0: εντάξει, νομίζω όλοι λειτουργούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Καθηγητής του Κέρκυρα ποιος ήταν?
1: Μπάσο, επειδή μου σταθερός δεν υπήρχε. Δηλαδή ο Ντίνος ο Μάνος ήταν, όπου είχε πάρει σύμβαση προς το τέλος και με βοήθησε πολύ.
0: Ο Ντίνος ο Μάνος, να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κοντραμπασίστας εδώ της Θεσσαλονίκης και της κρατικής ορχήστρας και ασχολείται και με τη τζαζ. Έχει πλέον και αυτό στο δικό του δίσκο.
1: Φοβερός. Και έχουμε και τον μπάσο του σήμερα. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα ούτε να παίξουμε σήμερα.
0: Θα τον μπάσο.
1: Ναι. Μας έφερε κιόλα.
0: Εντάξει, τώρα λέμε κάθε φορά εδώ στην εκπομπή για την jazz σκηνή της Θεσσαλονίκης που είναι πολύ ενεργή και είναι ένας πυρήνας ανθρώπων που παίζουν και τους στηρίζουμε, γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ καλή μουσική και έρχονται τώρα και μουσική από την Αθήνα και συμπληρώνουν αυτή την κοινότητα, μπλέκεται και Κέρκυρα μέσα σε όλο αυτό και δημιουργούνται έτσι όλη αυτή η jazz κοινότητα. Επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Night Right από το δίσκο Some Things I've Never Told You και θα τα ακούσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του 958.

0: Ηλικό Θανάσης είναι στο πιάνο. Αλέξανδρε, πώς γνωρίζεσαι, πόσο καιρό παίζεις με τον Γιώργο? Ήσταν σε φοιτητές στην Κέρκυρα.
1: Ναι, ήμασταν και στο ίδιο σχολείο. Γυμνάσιο λέει, αλλά δεν παίζαμε από τότε. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, ναι.
0: Άρα γνωρίζεσαι από μικρή.
1: Ναι. Στην Κέρκυρα αρχίσαμε να παίζουμε μαζί.
0: Μουσικό σχολείο, όπως είπε πριν ο Γιώργος.
1: Στον Άλυμο.
0: Στον Άλυμο, οκ, στην Αθήνα. Κάνετε τζαζ στα μουσικά σχολεία? Κάνετε?
1: Υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι, ναι, που μπορούν να βοηθήσουν, ας πούμε.
0: Τα ξέρω τώρα, γιατί εσύ είσαι πολύ μικρό σε ηλικία και παίζεις πάρα πολύ καλά.
1: Δεν είμαι τόσο μεγάλη. Είναι που ξερίστηκα, δεν είμαι τόσο μεγάλη.
0: Okay. Οπότε, συνεχίσατε μαζί στην Κέρκυρα ως συμφοιτητές και τώρα βρίσκεσαι να παίζεις τις συνθέσεις του Γιώργου, άρα γνωρίζεστε πολύ καλά και επικοινωνείτε και μουσικά. Στην Κέρκυρα έκανες και εσύ τζαζ με τον Γιώργο Κοτροφούρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος είναι σημείο αναφοράς στο τζαζ πιάνο.
1: Ναι, γενικότερα για την τζαζ στην Ελλάδα. Mm. Σίγουρα για όσους έχουμε εμπειρία με την Κέρκυρα. Καλά, προσωπικά και στους δυο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μένει ο δασκαλός μου στο πιάνο για πολύ καιρό.
0: Και τώρα παίζεις στην Αθήνα. Παίζεις μουσική, παίζεις σε διάφορα σχήματα. Πώς το εξελίσσεις αυτό στο πιάνο?
1: Τώρα έχω έρθει για λίγο και παίζω μόνο στο σημείο του Γιώργου, αλήθεια είναι. Οπότε...
0: Okay. Και... Ήρθατε λοιπόν εδώ για να παρουσιάσετε αυτό τον δίσκο, εκτός από εδώ, από το ραδιόφωνο που σας ακούμε, Γιώργο. Είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί αυτός ο δίσκος που αύριο...
2: Αύριο στον Ορατό παίζουμε. Mm-hmm. Γενικά γίνεται να κάνουμε ένα residence στον Ορατό αυτές τις μέρες.
0: Να πούμε για αύριο που θα είναι η παρουσίαση του, ναι. Somethings I've Never Told You. Γιώργος Παδαζόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Λυκοθανάσης πιάνο και θα είναι ο
2: Αλέξης ο Μακατσέλος.
0: Ο Μακατσέλος θα παίξει τύμπανα. Οπότε θα παιχτούν αύριο αυτά τα κομμάτια.
2: Ακριβώς.
0: Και με τη σειρά. Θα παίξετε και άλλα πράγματα ή μόνο εδώ?
2: Θα παίξουμε σίγουρα και άλλα πράγματα, ναι.
0: Ωραία. Και από όσο ξέρω, κάτι ετοιμάζεται και σήμερα στον Ορατό.
2: Ναι, σήμερα έχω έρθει για τρία live. Το ένα είναι το σημερινό με του σαξοφωνίστα Diego Rivera.
0: Πολύ καλός μουσικός, έχει ξανάρθει, έχει παίξει εδώ.
2: Ναι, εγώ θα έχω την τιμή, πρώτη φορά θα παίξουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι και εγώ ανυπομονώ, ας πούμε, να έστειλε τη μουσική του και ήμουν να πω τι ωραία. Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Όπου είναι ο Δημήτρης Αγγελάκης στο βιβράφωνο.
2: Ναι, και ο Κλουτζός, ο Γιώργος.
0: Ο Κλουτζός και εσύ κοντραπάσο, ναι. Είστε τέσσερα άτομα. Οπότε αυτό θα γίνει σήμερα, mm-hmm. με τον πολύ καλό αυτό σαξοφωνίστα. Αύριο θα γίνει παρουσίαση του δίσκου σου πάλι στον Ορατό.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τη Δευτέρα είναι το τελευταίο τζαμ για το καλοκαιριού.
0: Mm. Που είναι αυτά τα τζαμ που διοργανώνει ο Αλέξανδρος ο Μακατσέλος, mm. με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται στον Ορατό. Πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή. Αξίζει κάποιος να περάσει να ακούσει τι γίνεται και τις Δευτέρες. Έστω και την τελευταία αυτή Δευτέρα που θα κλείσει, ναι. η σεζόν. Επόμενο κομμάτι λοιπόν του δίσκου που θα ακούσουμε ζωντανά είναι το Lucy, A Summer Love Story. Θες να μας πεις για αυτό τον τίτλο?
2: Ναι, δεν είναι τόσο juicy όσο ακούγεται.
0: Okay.
2: Lucy ήταν... έχει να κάνει... τέλος πάντων, μια γάτα ονομάζεται Λούση. Πλέον δεν την έχω στην κατοχή μου. Ήταν έτσι από κοινού το γατί, ας πούμε. Και κάπως ήταν αποκτήθηκε, ας πούμε, έτσι το βρέθηκε στο δρόμο και το πήραμε σπίτι έτσι το καλοκαίρι και αυτός ήταν ο τίτλος. Λούση είναι ένα γατί.
0: Τέλεια. Άρα, Λούση, A Summer Love Story.

0: Ακούμε τον Αλέξανδρο Λυκοθανάση live να παίζει πιάνο και τον Γιώργο Παδαζόπουλο στο κοντραμπάσο. Lucy, A Summer Love Story είναι το κομμάτι που ακούσαμε μόλις ζωντανά εδώ στο στούντιο του 958. Lucy, όπως είπαμε, είναι μια αγαπημένη γάτα και αγαπάμε πολύ αυτά τα ζωάκια. Θα παίξουμε κατευθείαν το επόμενο κομμάτι για να προλάβουμε να ακούσουμε όσο περισσότερα γίνεται. Το οποίο, ποιο είναι, Γιώργο, In the End?
1: Είναι μια μπαλάντα, λέγεται In the End It's All Worth It.
0: Ξέρεις, εγώ κάνω τη σκέψη τώρα ότι, ξέρεις, τελικά αυτό με το που ξεκινήσατε να παίζετε, ξαφνικά, ξέρεις, ηρέμησαν όλα και είμαστε όλοι και τα παιδιά μέσα που κάνουν τον ήχο τόσο προσιλωμένοι σε εσάς και τόσο ήρεμοι και ωραίοι, γιατί, ξέρεις, μετά από μια πολλή μέρα που τρέχαμε όλοι και εσείς να έρθετε εδώ πέρα και με όλα τα πρακτικά που ήταν λίγο δύσκολο και ζορισμένο όλο αυτό που έγινε, τελικά με το που ξεκινήσατε να παίζετε, αυτό είναι τελικά που αξίζει.
1: Ναι, ναι, και εμείς νιώθουμε πολύ ωραία που είμαστε εδώ.

0: Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του 958 και ακούμε live πάρα πολύ ωραία μουσική από τον Γιώργο Πανταζόπουλο που είναι στο κοντραμπάσο και τον Αλέξανδρο Λυκοθανάση που είναι στο πιάνο. Να πούμε ότι η Αγγελική Μπριέλου και ο Περικλής Κλικόπουλος ρυθμίζουν τον ήχο που ακούμε. Γιώργο, εσύ πως είπαμε μένεις στην Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα εκεί με την jazz σκηνή, με τους μουσικούς που παίζουν jazz, μιας και μιλάμε τώρα για μουσική που είναι οργανική, που δεν έχει στίχους, που ενδεχομένως να είναι λίγο πιο δύσκολη για ακρόαση, υπάρχουν χώροι, υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, πώς είναι?
1: Εντάξει, υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από αυτό που μπορεί η σκηνή να αντιμετωπίσει, ανάλογα δηλαδή. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι και υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί. Το επίπεδο γενικά είναι πολύ ψηλό.
0: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι, και συνεχώς βγαίνουν μουσικοί, συνεχώς βγαίνουν παιδιά, συνεχώς βγαίνουν.
0: Βοηθάει και τα πανεπιστήμια, και τα πανεπιστήμια σε αυτό.
1: Βοηθάνε τα πανεπιστήμια, και τα βοηθάει το ίντερνετ, ξέρω εγώ, τα πάντα. Θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι. Σίγουρα υπάρχει κίνηση και υπάρχει κόσμος να παίξει και αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά το jazz γενικότερα στην Ελλάδα και είναι λογικό αν το σκεφτείς, ρε παιδί μου, γιατί τα βιώματά μας και οι μουσικές μας καταβολές, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή ο κόσμος, η μάζα είναι δύσκολο να κάνει ένα κλικ, ας πούμε, και να. Κατά τα άλλα, εντάξει, γίνεται προσπάθεια και εμείς νομίζω είμαστε πολύ ανοιχτοί. Δεν είναι ότι και εγώ παίζω άλλα είδη. Προχθές ήμουν, ας πούμε, στο. Και ο Αλέξανδρος μαζί είχαμε πάει στο θέατρο Δωραστράτου που έπαιζα Σοφιλάισο, Τσαντέ, Σταύρο.
0: Α, ήσασταν μαζί με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι ωραία συναυλία αυτή.
1: Και ο Σταύρος είμαστε και φίλοι πολύ. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι πολύ πιο κόντι. Ας πούμε, είναι πολύ πιο. Υπάρχει κόσμος, γιατί είναι και πολύ περισσότερο κοντινό στις καταβολές μας. Δηλαδή, και εγώ ένιωθα ερεθίσματα κοντά σου. Δηλαδή, είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, τα τραγούδια πάντα είναι πιο κοντά στα αυτιά των ακροατών, που και πάλι τα παιδιά και οι Σοφιλές και ο Κωστής, από όσο ξέρω, που είναι πάρα πολύ καλοί, δεν έχουν μαζικό ακροατήριο. Δηλαδή, είναι πιο περισσότερο.
1: Είναι στο πιο alternative, σίγουρα. Ναι. Δεν είναι.
0: Εσύ παρουσίασες τον δίσκο.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι, παιδί μου, ότι το alternative, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι αυτό. Ενώ, ας πούμε, το alternative, ας πούμε, στην Αμερική είναι η jazz, μπορεί, ας πούμε. Ναι. Ή κάπως έτσι το πήγαινα στο μυαλό μου, ότι, ρε παιδί μου, είναι κάπως. Είμαστε σε μια χώρα που είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταβολές και πολύ διαφορετικά roots, ρε παιδί μου.
0: Εσείς ωστόσο εσείς παίζατε προχθές με τα παιδιά στο
1: Δωραστράτου. Όχι, εμείς είχαμε πάει σαν ακροατήριο να ακούσουμε.
0: Γιατί όπως είπες, παίζεις και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που γράφεις, που συνθέτεις, πώς μπορεί να το χαρεί, είναι στα πρότυπα του πιάνο jazz trio, γιατί υπάρχει και μια τάση στη jazz τώρα τελευταία από πολλούς, μιας και το είπες, να βάζουν και πιο παραδοσιακά στοιχεία και πιο παραδοσιακά όργανα. Εσύ επιμένεις αυτό το κοντραμπάσο πιάνο τύμπανα που είναι το πιο κλασικό, ας πούμε, jazz?
1: Ναι, μ' αρέσει. Ακούω πράγματα τα οποία μ' αρέσουν, ας πούμε, και που έχουν πιο μεσογειακά στοιχεία. Και, εντάξει, αυτό που έχουμε γράψει θεωρώ ότι είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε κάποιες πιο ίσως παραδοσιακές καταβολές, ίσως και 70 στοιχεία, γενικά στο πιο αμερικάνικο background. Θεωρώ όμως ότι θέλοντας και μη έχουν μπλέξει πολλές μουσικές μέσα. Δηλαδή, και το επόμενο κομμάτι είναι.
0: Το οποίο θέλω να τα ακούσουμε, μου αρέσει πολύ. It all started here.
1: Τέλεια.

Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ντουέτο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, από τις πολύ ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές και συναυλίες. Και έλεγε στην αρχή Γιώργο Πανταζόπουλο, ακόμα στο κοντραμπάσο και στις συνθέσεις των κομματιών από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, έλεγε ότι τα γράψατε και τα ηχογραφήσατε με τη μία όλα αυτά πριν 2 χρόνια στο στούντιο. Και καταλαβαίνουμε τώρα γιατί γίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται δεύτερη φορά σε τίποτα. Είστε δύο πάρα πολύ καλή μουσική. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αλέξανδρε Λυκοθανάση, που σε ακούσαμε στο πιάνο, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Γιώργο, να πούμε λίγο εντάχει ποια είναι

0: σχολιάσω από εδώ και πέρα τα μουσικά.
1: Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι θέλω να ξεκουραστώ λίγο. Έχω κάποια φεστιβάλ μπροστά μου και με τον Δημήτρη Αγγελάκη θα παίξουμε σε ένα φεστιβάλ στην Κύπρο. Το δικό του project. Και έχουμε ένα παρουσίαση του δίσκου πάλι στην Τίνο στο φεστιβάλ. Και μετά είναι τα live. Θέλω λίγο να κάτσω να κάνω λίγο ανασύνταξη, γιατί είμαι σε μια φάση που σκέφτομαι και το εξωτερικό γενικότερα.
0: Να ξαναπούμε ότι ο δίσκος αυτός θα παρουσιαστεί αύριο live στον Ορατό. Αύριο το βράδυ θα είστε οι δυο σας με τον Αλεξάνδρο Μακατσέλο στα Τύμπανα. Σήμερα το βράδυ στον Ορατό έχει επίσης ένα πολύ ωραίο live με τον Diego Rivera στο σαξόφωνο, που θα είσαι και εσύ στο κοντραπάσο, και ο Δημήτρης Ακελάκης στο βιβράφωνο. Πολύ ωραία live είναι αυτά που συμβαίνουν στην πόλη για όποιον θέλει να τα αναζητήσει. Πολύ ωραία δίσκη είναι αυτή που ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν σήμερα εδώ. Αγγελική Μπρελού, Περικλής Κλιμικόπουλος ρύθμισαν και φέροντισαν τον ήχο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα κομμάτι από το CD. Θα ακούσουμε τώρα το Nature Boys, όπου ακούμε solo μπάσο από τον Γιώργο Πανταζόπουλο. Το νούμερο 3 είναι, το λέω μέσα στα παιδιά. Θα ακούσουμε και κάτι χορευμένο από το CD για όσο προλαβαίνουμε. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
5: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.

0: www.radioteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
5: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Πόλεις του μύθου και της ιστορίας. Πόλεις εστεμένες και σκλάβες. Πόλεις θαλασσινές και άλλες θαμμένες στην άμμο. Με ανοιχτό τον Άτλαντα του κόσμου, μέσα από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια εκπομπή σεριάνει στις πόλεις και τους τόπους των ονείρων, της επιθυμίας και των αναμνήσεών μας. Παραγωγή, παρουσίαση, μουσική επιμέλεια, Βάνα Χαραλαμπίδου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Μπορεί ελάχιστα πράγματα στη σημερινή Σμύρνη να θυμίζουν την άλλοτινή πρωτεύουσα της Ιωνίας, την ολοζώντανη ελληνική πρωτοπολιτεία της Μικράς Ασίας, το Μαργαριτάρι της Ανατολής. Αυτό δεν σημαίνει πως μπορούμε να παραβλέψουμε το ρόλο και την ομορφιά της, αλλά και το γεγονός πως μέχρι σήμερα, 80 χρόνια από την καταστροφή, η Σμύρνη παραμένει μια ανοιχτή πληγή για τον ελληνισμό. Η ίδρυση της Σμύρνης στη βορειοανατολική γωνιά του Σμυρναϊκού κόλπου επί της οροσειράς του Σιπύλου τοποθετείται στο 14ο αιώνα π.Χ. και ιδρυτής της κατά τη μυθολογία φέρεται ο Τάνταλος, ο γιος του Δία. Ιστορικά η αρχή της πόλεως τοποθετείται περί το έτος 1000 π.Χ. όταν οι αιωλείς της Κύμης έδιωξαν τους κατοίκους αυτής της περιοχής και συμπεριέλαβαν για 3 περίπου αιώνες τη Σμύρνη μεταξύ των αιωλικών πόλεων. Η πόλη ωστόσο έφτασε στο απόγειο της έγκλης της στα χρόνια της βασιλείας του Κρίσου, ενώ στην ιστορία καταγράφεται η ολοκληρωτική καταστροφή της από το βασιλιά των Περσών Κύρο, όταν την άνοιξη του 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος άρχισε τον πόλεμο κατά των Περσών και απελευθέρωσε τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, έδωσε εντολή να ξαναχτιστεί η Σμύρνη σε άλλη θέση μεταξύ του όρους Πάγος και του Σμυρναϊκού κόλπου σε απόσταση 20 σταδίων από την παλαιά Σμύρνη. Η νέα πόλη αναδείχθηκε επί των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ακμαίο κέντρο που γνώρισε την πλήρη άνθησή του επί των Ελλήνων βασιλέων της Περγάμου. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο η Σμύρνη διατήρησε την κοινοτική της ελευθερία ενώ αναδείχθηκε σε εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο ευνοούμενο στο έπακρο από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Στα Βυζαντινά χρόνια η Σμύρνη θεωρήθηκε ως η δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας. Τα χρόνια που ακολούθησαν η Σμύρνη εργάστηκε για την ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας και σε αυτό βοήθησαν πολλοί οι Έλληνες έπικοι χάρη στο εμπορικό τους δαιμόνιο. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Σμύρνη είχε καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα χτυπήματα της μοίρας και να κρατήσει τη σπουδαία θέση της στο διεθνές εμπόριο. Η προσπάθεια πλέον του πληθυσμού της στρεφόταν στην πραγμάτωση του ονείρου που ήθελε να νίκει η πόλη στην ελληνική επικράτεια.

Γράφει ο Ρενέ Πιό στο βιβλίο του «Οι τελευταίες ημέρες της Σμύρνης». Αρχικά πρέπει να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα της γεωγραφικής θέσης της Σμύρνης, η οποία της εξασφάλιζε επικοινωνία τόσο με την Ευρώπη όσο και με τη μικρασιατική ενδοχώρα, χάρη σε ένα πλούσιο συγκοινωνιακό δίκτυο. Η θέση αυτή την είχε καταστήσει κέντρο του εισαγωγικού και του εξαγωγικού εμπορίου της Μικράς Ασίας, κόμβο με σημαντικότατη βιομηχανική κίνηση, λιμάνι που κατά τις αρχές του 20ου αιώνα έπιαναν γύρω στα 6.000 ατμόπλια και ιστιοφόρα ετησίως. Εκείνος τόσο που έκανε την πόλη ξακουστή ήταν οι πνευματικές επιδόσεις της. Αυτές έπλασαν το θρύλο της και την αρχοντιά της. Αυτές δημιούργησαν την ψυχή της. Τα σχολιά της σημάδεψαν χωρίς υπερβολή την ελληνική παιδεία, γιατί η Σμύρνη διοχέτευσε πλήθος επιστημόνων, λογίων και δασκάλων στον κυρίως ελληνικό χώρο. Δεν πρέπει να παραλείψουμε την ύπαρξη βιβλιοθήκης και του αρχαιολογικού μουσείου, που ήταν παραρτήματα της Ευαγγελικής Σχολής. Πέρα όμως από τη συστηματική εκπαίδευση, η Σμύρνη ανέπτυξε αξιολογότατη καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή, αλλά και κοινωνικές και φιλανθρωπικές και αθλητικές επιδόσεις είχε να παρουσιάσει η ελληνική κοινότητά της. Λέσχες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, αδελφότητες λειτουργούσαν και πρόσφεραν πλούσιο έργο στην ελληνική σμυρναϊκή κοινωνία.

Στο βιβλίο της «Η αστιγραφία της Ελλάσσονος Ασίας», η Λίζα Μιχελή έχει συγκεντρώσει πολλές χαρακτηριστικές περιγραφές από την καθημερινή ζωή στην πόλη της Σμύρνης το 19ο αιώνα. Δυτικές και ανατολικές επιρροές αναμειγνύονται και στις παραμικρές εκδηλώσεις της μυρναϊκής ζωής του 19ου αιώνα. Ηχητικές επιδράσεις από το μελόδραμα, που έτσι εκλαϊκεύεται, εκφράζονται από το οργανάκι που παίζει γνωστά κομμάτια κυκλοφορώντας στις γειτονιές της πόλης. Στους δρόμους της Σμύρνης κυκλοφορεί ο γλασατζής, με τις περίφημες γλασάδες, τα παγωτά. Αυτός που πουλάει καϊσί παστέλι, δηλαδή φύλλα από ξεραμένο βερίκοκο, αυτός που πουλάει τον αφρό της ψημένης ζάχαρης πάνω σε καλαμάκια, τσικοπέλα στο μαλλί σε χρώμα ροζ και τσιγριά στο μαλλί σε χρώμα άσπρο. Υπάρχει εξάλλου και ο Μπον Μαρσέ, ψιλικατζής πλανόδιος από την παραφθορά του Μπον Μαρσέ, μεγάλου καταστήματος της Σμύρνης. Ο πλανόδιος βιβλιοπόλης εξάλλου είναι θέμα συνηθισμένο στους δρόμους της Σμύρνης των αρχών του 20ου αιώνα. Η αστική τάξη τρέφεται με καταξοχήν ξένα μυθιστορήματα που μεταφράζονται και κυκλοφορούν στη Σμύρνη σε πολλά αντίτυπα. Το 1868 το καφενείο Κιβωτός διαφημίζει τις παραστάσεις του με τελάλι και το ίδιο κάνουν 30 χρόνια αργότερα και άλλα παρόμοια καφενεία. Οι τελάλιδες διαλαλούν εξάλλου τις παραστάσεις των λαϊκών θεάτρων. Στη Σμύρνη, στις μπειραρίες, τα καφενεία, στις ταβέρνες υπήρχαν παντού παιχνίδια, οργανοπαίχτες δηλαδή, με σαντούρια, βιολιά, λαγούτα που έπαιζαν τα Σαββατοκύριακα. Η ευημερία που επικρατούσε στην πόλη έβρισκε την έκφρασή της στη μουσική και το τραγούδι και πολλές κομπανίες της Σμύρνης ταξίδευαν σε αστικά κέντρα του εσωτερικού της Μικράς Ασίας αλλά και της Ελλάδας.

Από τα τέλη του 17ου αιώνα, η ζωή της Σμύρνης επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία των ξένων εμπόρων που φέρνουν μαζί τους και τα έθιμα των πατρίδων τους. Στις αρχές του ίδιου αιώνα όμως η παρουσία τους είναι ακόμη διακριτική για λόγους προνοίας και φορούν ρούχα όμοια με των Τούρκων, ώστε να μην ξεχωρίζουν και πέσουν θύμα κάποιου φανατικού μουσουλμάνου. Μόνο οι πρόξενοι που τους προστατεύουν γενίτσαροι φρουροί κυκλοφορούν τότε με ρούχα ευρωπαϊκά. Η πόλη, ήδη από τις πιο ζωντανές της Ανατολής, αποκτά έντονη κοινωνική ζωή και οι συχνές διασκεδάσεις αποτελούν διέξοδο για τους ξένους κατοίκους της. Περίφημα έχουν μείνει τα συμπόσια που οργανώνονταν στα προξενία και τους βερχανέδες, με τη συμμετοχή των ισχυρών προσώπων της τουρκικής και της ελληνικής κοινότητας. Ο φραγκομαχαλάς της πόλης είναι συνυφασμένος με όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Είναι ο κεντρικός δρόμος του που αποτελεί πραγματικά μια βαβέλ. Εκεί κυκλοφορούν άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων και δεν είναι καθόλου περίεργη αυτή η ανάμιξη λέξεων και εκφράσεων που προσυδειάζει τις συναλλαγές των ανθρώπων που κινούνται στο χώρο του. Στο Φραγκομαχαλά από το 1870 και μετά εγκαινιάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα του Παρισιού και του Λονδίνου τα πολυκαταστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της Σμύρνης.

Ο Γκαστόν Ντεσάμ περιγράφει τις εντυπώσεις του από τη Σμύρνη στο βιβλίο του «Στους δρόμους της Μικρασίας», ένα οδηπορικό που έκανε εκεί το 1890. Η Σμύρνη, είχα τόσα πολλά ακούσει για αυτήν, την είχα σκεφτεί τόσο πολύ που θα αναγνώριζα την καθάρια τριφυλή πόλη ανάμεσα σε 100 άλλες. Το όνομά της που το έχουν τόσο συχνά οι μνήσιοι ποιητές, ηχεί αρμονικά. Με τη λαμπρότητα της Ανατολίτικης θάλασσας, η Σμύρνη είναι απόμακρη και θαυμαστή. Πίσω της βρίσκεται μια τέλειωτη σειρά άγνωστων ποταμών και παρθένων τόπων. Ήταν μπροστά μας, σύγχρονη και βάρβαρη, νεότατη και γυραλαία, ελληνική, γαλλική, ιταλική και τουρκική, παράξενα σύνθετη, κοσμοπολίτησα και πολύγλωση, με τους μιναρέδες της εποχής του Μωάμεθ, το μουσουλμανικό νεκροταφείο της, με το πέπλο των κυπαρισιών, τα λευκά καμπαναριά και τους πράσινους θόλους των Ορθόδοξων εκκλησιών της, το γκρίζο κοπάδι των Οθωμανικών σπιτιών που είχε καταφύγει πολύ μακριά προς τα άγρια υψώματα του όρους πάγου, και κατά μήκος της θάλασσας αυτή την περήφανη πρόσωψη των ευρωπαϊκών σπιτιών πάνω στα οποία κυμάτιζαν οι προξενικές σημαίες των δυνάμεων. Λες και η Δύση είχε εγκατασταθεί κυρίαρχος στην πιο όμορφη και πολυπόθητη από τις σκάλες της Εγγύς Ανατολής. «Ισμύρ», λέει ένα παλιό αραβικό τραγούδι, «Ισμύρ, μάτι του Λεβάντε, μαργαριτάρι της Ανατολίας». Στο πλακόστρωτο της παραλίας, μέσα στον κυκαιώνα των φιστικάδων, των νερουλάδων, των μικρών λούστρων, ανάμεσα στους δειμένους με πορφυρό φέση και φαρδιές ταμπουλίνες δανδίδες της Νέας Τουρκίας, ένα μικρό τραμ πηγαίνω έρχεται από το κονάκι του Πασά ως το σιδηροδρομικό σταθμό του Αιδινίου. Κάποτε αυτή η παράξενη μηχανή που επινόησαν οι γκιαούριδες συναντάει στο δρόμο της ένα καραβάνι καμήλες. Υπομονετικά περπατάνε βαριά στους μελωδικούς ήχους των κουδουνιών, δεμένες η μία με την άλλη, έχοντας οδηγό έναν καμιλιέρι από την Καραμανία και ένα γαϊδουράκο που αργός, προσεκτικός και χαροπός με κρεμασμένα τα αυτιά πάει μπροστά από τα μεγάλα ζώα της ερήμου. Η Ανατολή και η Δύση συνυπάρχουν σε μικρή απόσταση από τον κόλπο όπου τα καΐκια ήταν αραγμένα πλάι στα ατμόπλια. Στα καφενεία, για τους εφέντιδες, έχει ναργιλέδες με ροδόνερο, για τα παλικάρια ρακί της Χίου, για τους φράγκους βιενέζικη μπύρα, για τους υπαλλήλους που ταξιδεύουν ένα ντόμινο για να παίζουν, για τους ονειροπόλους και τους ποιητές μια ταράτσα με ασύγκριτη θέα. Αν θέλει κανείς να μοιηθεί βαθμιαία στις ομορφιές της Σμύρνης, μετά το βαρύ ύπνο πρέπει να αναπνεύσει γαλήνια το θαλασσινό αέρα, καθισμένο στο καφενείο του Λουκά, με ένα φλιτζάνι καφέ και αναψυκτικά μπροστά του, κοιτάζοντας το πολύχρωμο πλήθος των περαστικών με τη θεϊκά όμορφη θάλασσα. Το απόγευμα σηκώνεται ο Μπάτης, ένας νοτιοανατολικός άνεμος, ισχυρός και καθαρός, που φυσάει από τα νυχτά προσφέροντας στη χλιαρή και φυλάσθενη πόλη μια ανάσα υγείας. Ο Όρμος, ένας τεράστιος μονοκόμματος καθρέφτης το πρωί, όπου καθρεφτίζονται τα λευκά σπίτια του Κορδελιού, χαράζεται ξαφνικά από πλήθος μικρές αιχμές που αλληλοσυγκρούονται, φουσκώνουν, συσσωρεύονται και ύστερα συντρίβονται πάνω στις μεγάλες πέτρες της προκυμαίας και σκορπίζουν σε μικρές μάζες αφρού. Οι βάρκες αρχίζουν να χορεύουν τραβώντας τους μεταλλικούς κρίκους όπου είναι δεμένα τα παλαμάρια τους. Θα έλεγε κανείς πως ο στολίσκος των καϊκιών με τη μυτερή πλώρη ξυπνάει από το μακρύ ύπνο και γεμίζει ζωή και χαρά. Τα μπρίκια, οι ψαρόβαρκες και τα καΐκια αργοταλαντεύονται και οι κεραίες τους στρίζουν πάνω στα αιωρούμενα κατάρτια. Είναι η ώρα που οι πλούσιοι, ιδιαίτερα οι φράγκοι της Σμύρνης, βγαίνουν για τον καθημερινό τους περίπατο στην παραλία. Τους βλέπεις όλους, προξενικούς, υπαλλήλους, εμπόρους κάθε εθνικότητας, ελβετούς τραπεζίτες, Γερμανούς εξαγωγής, Αυστριακούς ράφτες, Άγγλους αλευροβιομήχανους, Ολλανδούς εμπόρους σίκων, Ιταλούς μεσίτες, Ούγγρους γραφειοκράτες, Αρμένιους προμηθευτές, Έλληνες τραπεζίτες, χωρίς να υπολογίσουμε τους παλιούς συμβολαιογράφους και ταμείες που εγκατέλειψαν για άγνωστους λόγους τις πατρίδες τους και διδάσκουν με αδρή πληρωμή τις εθνικές τους γλώσσες.

Το κέντρο της χριστιανικής συνοικίας της Σμύρνης είναι η Φράγκικη Οδός. Σύμφωνα με όσα γράφουν οι περιηγητές, εκεί βρίσκονταν πάντα τα καλύτερα και τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης. Τώρα, στρωμένη με σχεδόν ομοιόμορφες πλάκες και με ένα στενό πεζοδρόμιο, μπορεί να συγκριθεί ανατολίτικη και συνάμα δυτική με τους εμπορικούς δρόμους της. Τα κατοικώνα των παρισινών καταστήματα νεοτερισμών και ρουχισμού πίσω από τις μεγάλες βιτρίνες τους εκθέτουν ποικίλα εμπορεύματα από όλη την Ευρώπη. Τα καπέλα με φτερά με τα οποία οι κομψές γυναίκες της Φράγκικης Συνοικίας προσπαθούν να γίνουν ακαταμάχητες είναι γαλλικής ή αγγλικής προέλευσης. Τα φέσια, τα οποία θεωρούνται το εθνικό κάλυμα των Οθωμανικών κεφαλιών και που πολλοί περιηγητές τα υιοθετούν για να προσλάβουν τοπικό χρώμα, κατασκευάζονται στις βιοτεχνίες της Βοημίας. Ντυμένοι με προϊόντα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, οι Σμυρνοί φορούν υποδήματα από δέρμα κατεργασμένο στη Τουλόν, θεραπεύουν τις ασθένειές τους με ρετσινόλαδο από το Μιλάνο και με κινίνη που τους πολλούν με έκπτωση Ιταλοί και Γερμανοί, βάζουν στον καφέ τους αυστριακούς κύβους ζάχαρης, νοστιμεύουν τα μπιφτέκια με κανέλα, γαρίφαλο, πιπερόριζα, κασού, μπαχαρικά και μοσχοκάριδο σταλμένα από το Λονδίνο, τη Μασαλία και την Τεργέστη, πηγαίνουν στο κυνήγι με βελγικά τουφέκια και σκάγια Τεργέστης, γράφουν την αλληλογραφία και τους λογαριασμούς τους με γαλλικούς σκονδυλοφόρους, γερμανικό μελάνι και βιενέζικα μολύβια, στολίζουν τα σπίτια τους με έπιπλα από την Αμβέρσα, κοιτάζουν την ώρα σε ελβετικά ρολόγια, φωτίζουν σπίτια και καταστήματα με πετρέλαιο από τον Μπακού, ζυμώνουν το ψωμί με αλεύρι από την Εδισσό και τη Σεβαστούπολη, πίνουν κονιά καμβούργου και φτιάχνουν μενού με ρωσικό χαβιάρι, βούτυρο μασαλίας, αγγλικούς μπακαλιάρους, γαλλικές πατάτες, αυστριακά καπνιστά κρέατα, περσικό τσάι, ιταλικά τυριά και αιγυπτιακά κρεμμύδια. Έτσι και έχει διαβάσει κανείς μερικές στατιστικές, δεν μπορεί να ρουφήξει τη σούπα του σε ένα εστιατόριο της Φράγκικης Οδού χωρίς να ανακαλύψει μέσα στο πιάτο του την οικουμένη σεσμίκρινση.

ΕΡΤ 3, Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία. 958, σταθμό στον πολιτισμό. Και από τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.

Ο Άντων φον Όστεν, ειδικός απεσταλμένος του Μέτερνιχτ στην Ελλάδα και στην Ανατολή και πρώτος πρεσβευτής της Αυστρίας στην Αθήνα, έφτασε στο λιμάνι της Σμύρνης στις 23 Σεπτεμβρίου του 1824. Όσα έγραψε για τη Σμύρνη, διάσωσε και μετέφρασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο κ. Σενεπεκίδης. Πώς εξαφανίστηκαν οι πολιτείες της Ιεράς Αποκαλύψεως? Πού πήγε η Πέργαμος, η πλούσια Σάρδης, τα Θυάτυρα, η Φιλαδέλφια, η Λαοδικία και η παντοδύναμη Έφεσος? Πλήθινες καλύβες, ερείπια και ρημιά είναι σήμερα ότι έμεινε σαν μαρτυρία από τη λάμψη που έσβησε. Και μόνο η Σμύρνη, πόσες φορές πατημένη από τον άγριο νικητή, σωριασμένη σε χαλάσματα από τους σεισμούς, στάχτη από τις πυρκαγιές και τις φλόγες, ανθρωποέρημη από τις χολέρες, αυτή η Σμύρνη σηκωνόταν έπειτα από κάθε πέσιμο και σαν την αιώνια Ρώμη, μπορεί να άλλαζε αφέντη, έμενε όμως η ίδια πάντοτε η αφέντησα. Θαυμαστή η γεωγραφική της θέση, πόρτα και κατεβόδιο της πάσης Ανατολής, το λιμάνι της, ο κόλπος του κόσμου, η σημασία της Πανάρχια, η γη της γόνιμη μήτρα για κάθε λογής καρπούς, ο αέρας της και τα πανέμορφα περίχωρά της βεβαιώνουν το μυστικό της διάρκειας και της επιρροής της στον αιώνα τον άπαντα. Εδώ στη Σμύρνη, σαν να έδωσαν οι λαοί το ραντεβού τους, ο καθένας προσπαθεί να δείξει από πού έρχεται. Από παριζιάνικο φράκο μέχρι πέρσικη κελεμπία, από ευρωπαϊκό καπέλο περιπάτου μέχρι το περήφανο τουρμπάνι του Εμμύρη και από το λονδρέζικο ναυτικό πηλίκιο μέχρι το άσπρο καλπάκι του Ανατολίτη Χριστιανού ή το κόκκινο φέση του Αρμένιου. Ασάλευτη γενίτσαρη με το τσιμπούκι του ναργιλέ στο στόμα, ξαπλωμένη πάνω σε όμορφα χαλιά μπροστά στα ξένα προξενία. Εβραίοι, Έλληνες, Αρμένιδες στους δρόμους, στα σπίτια και στα μαγαζιά, παρδαλοφορεμένοι ναυτικοί από τις γη στα πέρατα τρέχουν να τελειώσουν τις δουλειές τους. Πανέμορφες γυναίκες πλούσιων Ελλήνων και Φράγκων, με τα μαργαριτάρια και τα λουλούδια τους, με τις χρυσοκεντημένες πολύχρωμες μαντήλες στα μαλλιά, τα πέπλα και τα ταντελένια φορέματα και τα χρυσά βραχιόλια. Και απ' την άλλη, τουρκάλεσα μούμιες που σαν φαντάσματα περνούν το δρόμο με το βλέμμα ριγμένο στη γη. Εβραιοπούλες πλούσιοι εντυμένες από τα νησιά και την Αραπιά

Η Διδός Σωτηρίου, στο συγκλονιστικό βιβλίο της «Ματωμένα χώματα», περιγράφει κάπου πως γνώρισε 16χρονη την ομορφιά της Μύρνης. Ώρες ολόκληρες τριγύριζα μέσα στα μπεζεστένια και στα σοκάκια της Μύρνης, ήσαμε που με βρήκε η νύχτα. Εργάτες με μακριά ραβδιά ανάβανε τα φανάρια του γκαζιού. Όμορφο στολισμένες κυράδες κατεβαίνανε με τις καρότσες τους για τις λέσχες, τα προβέγγερα και τις γιαβάν σουπέδες. Κοπέλες ξεντεκολτέ διασμένες, με λαμψές και πεταχτές, σεριανούσανε, γελούσανε, κορτάρανε. Ζευγάρια εύθυμα αγοράζανε λουλούδια. Στα καφενεία παίζανε μουσικές, τραγουδούσανε πολιτάκια και γκαρσόνια πηγαινοφέρνανε δίσκους με καραφάκια και μεζέδες. Η προκυμαία μου σχοβολούσε ούζο, αγκουράκι, τηγανιτό κρέας και θαλασσινά. Μασουλίζανε οι καθιστήκες σουλατσαδόροι, σπόρους, παγωμένα μύγδαλα, λιμπινάρια, μα και γλασάδες και ζαχαρωτά και γλυφιτσούρια. Τα σπίτια, ακόμα και στους απόμακρους μαχαλάδες, ανοιχτά, συντροφεμένα. Στις πόρτες καθισμένες φαμελιές είχαν στρωμένο εύθυμο λακριντή. Δε μου έκανε καρδιά να πάω για ύπνο. Είχα μόλις γνωριστεί με τη Σμύρνη και μου φαινόταν πως γεννήθηκα και έζησα εδώ τα 16 χρόνια της ζωής μου. Όταν έπεσα να κοιμηθώ, στριφογύριζα και της μίλαγα σαν ερωτευμένη. «Είσαι όμορφη, το ξέρεις, είσαι πολύ όμορφη».

Εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα, 12 Σεπτεμβρίου 1922. Η Σμύρνη ολοκαυτώθη. Ο ελληνισμός της εσφάγει. Οι γυναίκες της επαρθένει εγένοντο θύματα αιματηράς ασελγίας. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος εκρεουργήθη αγρίως. Ίσως στη στιγμή αυτήν δεν υπάρχει πλέον τίποτε καθόλου τη μικρασιατική παραλία που να ενθυμίζει Ελλάδα και ελληνισμόν. Το όνειρο έσβησε και ίχνη χριστιανισμού δεν υπάρχουν πλέον καθόλου την Ανατολή. Εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα, 17 Σεπτεμβρίου 1922. Λιμάνι Σμύρν, μα όχι, δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξεν, είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλλαλαγμών, από κοπετούς και ποθρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια, η απεσιωτέρα κόλαση σε πάνω εις την γην. Μη μου ζητήσετε περιγραφές από την γέφυρα του πλοίου επάνω στο οποίο ευρίσκομαι αυτή την ταραχώδη Σεπτεμβριανή νύχτα εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Σμύρνης. Έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόγχες των εκ της φρίκης, και όμως δεν βλέπω.

Η Αμερικανίδα γιατρός Lovejoy φτάνει στη Σμύρνη στις 20 περίπου Σεπτεμβρίου του 1922. Τις μέρες που φτάνει μοιάζει σαν να έχουν καταστραφεί τα 2/3 της πόλης, όπως γράφει στις σημειώσεις της. Η τουρκική συνοικία ήταν ανέπαφη, αλλά οι χριστιανικές είχαν ουσιαστικά εκλείψει. Στην προκυμαία, για περισσότερο από 1,5 μίλη, η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Μόνο κοντά στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού, μια σειρά από λευκά κτίρια είχαν σωθεί και έστεκαν εκεί σαν επιτύμβιες στήλες, αφιερωμένες στη μνήμη της νεκρής πολιτείας. Το πλήθος βρισκόταν στα όρια του πανικού. Οι μεγάλες δυνάμεις, έμεσα υπεύθυνες για τα βάσανά του, αρνιόντουσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Υπήρχαν περίπου 300.000 άνθρωποι στριμωγμένοι στη λιθόστρωτη παραλία της Σμύρνης ή κρυμμένοι στα ερείπια της καμένης πόλης. Η παραλία που τη νύχτα φωτιζόταν από τους προβολείς των ξένων πλοίων ήταν το ασφαλέστερο σημείο της πόλης, όπου μια ομαδική σφαγή ήταν λιγότερο πιθανή. Επί 2 εβδομάδες οι άνθρωποι αυτοί έμεναν εκεί, ακίνητοι, πεινασμένοι, βρώμικοι. Όταν μετακινιόταν το πλήθος, η μυρωδιά που ερχόταν από εκεί ήταν αφόρητη. Μέσα στο νερό του λιμανιού έπλεαν πτώματα ζώων που και που και κάποιο ανθρώπινο νεκρό κορμί. Και ξαναγυρίζουμε στη Δίδα Σωτηρίου και στα ματωμένα χώματα. Αχ, γκρέμισε ο κόσμος μας. Γκρέμισε η Σμύρνη μας, γκρέμισε η ζωή μας. Η καρδιά τρομαγμένο πουλί δεν ξέρει που να κρυφτεί. Ο τρόμος, ένας ανελέητος καταλύτης, άδραξε στα νύχια του εκείνο το πλήθος και το αλάλιασε. Ο τρόμος, όποια γλώσσα κι αν μιλάς, λόγια δεν θα βρεις να τον περιγράψεις. Τι κάνουν λοιπόν οι προστάτες μας, τι κάνουν οι ναύαρχοι με τα χρυσά σιρίτια, οι διπλωμάτες και οι πρόξενοι της Αντάντ. Στήσανε κινηματογραφικές μηχανές στα καράβια τους και τραβούσανε ταινίες τη σφαγή και τον ξολοθρεμό μας. Μέσα στα πολεμικά οι μπάντες τους παίζανε βατήρια και τα τραγούδια της χαράς, για να μην φτάνουν ίσα με τα αυτιά των πληρωμάτων οι κραυγές της Οδύνης και οι επικλήσεις του κόσμου. Και να ξέρει κανείς πως μια, μόνο μια κανονιά, μια διαταγή έφτανε για να διαλύσει όλα εκείνα τα μενόμενα στήφη. Και η κανονιά δεν ρίχτηκε και η εντολή δεν δόθηκε. Μόνο χτυπούσαν με λωστούς στα χέρια των άμυρων μικρασιατών που κατάφερναν να φτάσουν στα καράβια τους. Τους περίχυναν με ζεματιστά νερά και τους πετούσαν πίσω στη θάλασσα για να δείξουν καλή διαγωγή απέναντι στους Τούρκους.

Το 1950 ο Γιώργος Εφαίρης επισκέφτεται τη γενέτειρά του, τη Σκαλαβουρλών Σμύρνης. Γράφει στα ημερολογιά του: «Η ξύλινη βαπορόσκαλα δεν υπάρχει, αλλά παραξενεύτηκα που έμειναν ακόμη 5-6 από τα χοντρά δοκάρια της. Οι καμάρες του καφενέ του Μπατί στέκονται με τα επάνω χτίσματα. Έπειτα λίγα πράγματα που δεν αναγνωρίζω. Και έπειτα το σπιτάκι μας. Τα τζάμια του κάτω παραθύρου σπασμένα, η σιδερένια πόρτα φρικτά σκουριασμένη. Δεν θα την ξανάβαψαν από τα δικά μας τα χρόνια. Έχω ακόμα το κλειδί της στην Αθήνα. Τα παραθυρόφυλλα στο επάνω πάτωμα σάπια έμοιαζαν να μην κλείνουν ποτέ. Η τύχη λεπρή. Προσπάθησα να κοιτάξω το εσωτερικό του σπιτιού. Ξεχώρισα το τζαμωτό χώρισμα της τραπεζαρίας. Δεν έφεγγε αρκετά παρακάτω. Καθώς παίρναμε φωτογραφίες, 2-3 παιδάκια ξετρύπωσαν από τη σκουριασμένη πόρτα, σαν μεγάλη αρουραίοι. Ξαναγύρισα στον πίσω δρόμο. Παράθυρα τυφλωμένα. Τα σιδερένια φορούσκια που βάσταζαν τον μπαλκόνι της θείας Έλλης δείχνουν γεωμετρικά την έξοδο στο κενό. Όμως πάντα το αίσθημα πως όλα έχουν φοβερά στενέψει. Στις θέσεις της καγκελόπορτας έχουν βάλει την παλαϊκή μεγάλη θύρα της μπροστινής πρόσωψης. Γνώρισα το πορτόπουλό της. Στο δικό μας σπίτι μένουν τα πίσω χτίσματα και εδώ όλα κλειστά. Δεν μπόρεσα να βρω τα αρχικά μου που είχα χαράξει με το μυστρή σε ένα τοίχο όταν ήμουνα 10 χρονών».

Η σημερινή εκπομπή «Πόλης του Μύθου και της Ιστορίας» μας ταξίδεψε στην ελληνική πρωτοπολιτεία της Μικράς Ασίας, τη Σμύρνη. Ακούστηκαν παραδοσιακή μουσική και τραγούδια της Σμύρνης από τους Ουρανία Σινοπούλου, Αμαλία Πατσούμη, Αλίου Γκουρλού, Στέφανο Βέζο, Γιώργο Κόρο, Κώστα Κοντό, Στρατή Ράλι, Ειρήνη Δερέμπεϊ, από τις συλλογές μεταξύ άλλων του Λυκείου Ελληνίδων, του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, των Ήχων του Χειμώνα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτζίδης. Μια εκπομπή σε παραγωγή και μουσική επιμέλεια της Βάνας Χαραλαμπίδου.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σπάσε τον κώδικα.
3: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
4: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Έχει γίνει γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον για 6 άλμπουμ, η Αλεξάνδρα Ντρούτσιν με το moniker Earth Eater. Αυτή ήταν που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή μου, αυτό το ονειρικό ηχοτοπίο με το Paradise Rains, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε ως φόρο τιμής η ίδια της και ως πρώτο σίγγλ του επόμενου 7ου άλμπουμ της, φόρος τιμής στο αγρόκτημα λέει, στο οποίο μεγάλωσε και στο οποίο επέστρεψε πρόσφατα μετά από 2 δεκαετίες απουσίας. Και μάλιστα έχει ωραίο story, αν κανείς ακούσει τους στίχους θα καταλάβει. Συνέλαβε λέει το μωρό της τη μέρα που ξαναπάτησε στην ιδιοκτησία. Τόσες πολλές αναμνήσεις, καλές και κακές, αναζωπηρώθηκαν όταν επέστρεψε και οι σκληρές εντάσεις διαλύθηκαν και ξεπλήθηκαν από τα ντους βαθιάς αγάπης. Όπως καταλαβαίνεις, βασισμένο σε τέτοια λόγια και τέτοια συναισθήματα, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από αυτό το συναισθηματικό κομμάτι που ξεκινήσαμε σήμερα. 9.58 στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», κάθε βράδυ στις 9, Μαρία Βασιλιάδου, δεν με επιμελείται και την παρουσιάζει, Απόστολος Κοσμόγλου, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Και κάπως έτσι οι άνθρωποι αλλάζουν γενικώς και δεν αλλάζουν μόνο τόπο κατοικίας, αλλάζουν γούστα, αλλάζουν ίσως και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα τους. Γενικώς αλλάζουν και αυτοί που καταφέρουν και το κάνουν αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχουν ελπίδες γενικά. Και αυτό το λέω τώρα με αφορμή τη νέα δουλειά, την πρώτη προσωπική του Shane Embury, του μπασίστα αλλά και συνθέτη του γνωστού συγκροτήματος Napalm Death. Ο άνθρωπος κάπου εκεί στην καραντίνα και μετά από μια μεγάλη περίοδο περισυλλογής και αναταραχής στη ζωή του, αποφάσισε πως θα καταγράψει τα δικά του συναισθήματα και την δικιά του επιθυμία να εκφραστεί με τα δικά του τραγούδια. Bridge to Resolution είναι το άλμπουμ που κυκλοφορεί και μας αποκαλύπτει μια πολύ

η διαφορετική πλευρά του, όσο και αν βασίστηκε στο extreme metal, εδώ θα μας απλώσει την αγάπη του για την ατμοσφαιρική goth, την post-punk, αλλά και τις επιρροές του από Cocteau Twins, Killing Joke και The Mission.

Bridge to Resolution, αυτό ήταν ο Shane Embury, αφού έφυγε από τους Napalm Death. Και ένας ακόμη που αποφάσισε πως θέλει να πει τα δικά του χωρίς το συγκρότημά του είναι ο Ed O'Brien, τον Radiohead. Κυκλοφόρησε δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του Blue Morpho. Νομίζω σήμερα είναι η μέρα που κυκλοφορεί επίσημα αυτό το άλμπουμ. Ένα τραγούδι, τουλάχιστον το σίγγλ αυτό, που είναι εμπνευσμένο από θέματα της αναζωογονητικής δύναμης της φύσης, με την οποία έτσι κι αλλιώς ασχολείται, έχει πολλές τέτοιες ευαισθησίες ο Brian. Παράλληλα με το single, έχει επιβεβαιώσει και τρεις συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με εισιτήρια διαθέσιμα από σήμερα. Πρόλαβε, γιατί θα γίνει sold out αν έχει σκοπό. Τέλος πάντων, πρόκειται να συμμετάσχει, λέει, μαζί με την Αντίν Σα σε ένα πάνελ με τίτλο «Η μουσική έσωσε τη ζωή μου» στο Great Escape. Μια συζήτηση σε συνεργασία με το Calm, που είναι ένας φορέας για την ψυχική υγεία, και γενικά για τη σχέση της μουσικής με την ψυχική υγεία και την ευεξία. Προφανώς έχει εμπειρία, πέρασε κάποια στιγμή ενώ ήταν στους Radiohead, πέρασε από βαθιά δύσκολη κατάθλιψη ο Brian, και ξέρει πολύ καλά. Το σιγκλάκι του λέγεται Incantations.

Αυτός ήταν ο Ed O'Brien και το Incantations, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Arab Strap. Το σκοτζέζικο δίδυμο επιστρέφει με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Θα αργήσει βέβαια λίγο ακόμα, μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε καιρό. Τότε μπορούμε να ακούμε το πρώτο το single που μας έδωσε.

Σαν πριν λίγες μέρες. You λέγεται και πρόκειται σύμφωνα με τα λόγια του Aidan Moffat για ένα είδος disco metal μαγείας με ένα μήνυμα μελλοντικής ευτυχίας και συντροφικότητας που μπορεί, λέει, να σας κάνει να χορέψετε και να γελάσετε κι εσείς, γιατί η αλήθεια είναι πως το βίντεο είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Έτσι θέλουν να περνάνε τα μηνύματα τους από πάντα οι Arab Strap. Αναλύουν και λένε πως υπάρχουν εκατομμύρια από εμάς εκεί έξω που αντιμετωπίζουμε τις ίδιες ανησυχίες κάθε μέρα. Από το αυξανόμενο κόστος των πάντων, την ψυχική και σωματική μας υγεία, τη συνεχή σφαγή και τυραννία στις ροές ειδήσεών μας, μέχρι το να παίζουμε έναν άθελά μας ρόλο στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και την ατελείωτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μπορεί συχνά να μοιάζει με πλήρη έλλειψη, με πλήρη απουσία ανθρώπινης ευπρέπειας και δεν είναι περίεργο που η απελπισία μπορεί να μοιάζει με την προεπιλεγμένη μας διάθεση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Το ανερχόμενο ντουέτο από το Los Angeles ήταν αυτή με το όνομα Evening Elephants, που περιμένουμε ολόκληρο το debut το άλμπουμ του σε λίγο, ενώ ακούμε ως τότε το κομμάτι Digital Touch, ναι, έτσι λέγεται, ένα ντουέτο που είχε χτίσει την δυναμική του ξεφυτρώνοντας την ουσία μέσα από pop-up παραστάσεις στις αυλές του Los Angeles και υποστηρίζοντας έτσι με αυτόν τον

τρόπο, την διάθεση των ανθρώπων εκεί τουλάχιστον να εμφανίζονται εκεί που εκείνοι επιθυμούν, δηλαδή στις αυλές των σπιτιών τους. Φεύγω από την Αμερική και έρχομαι λίγο στην Σουηδία, γιατί εκεί είναι η Καρμαντσάνκα. Ή κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς το προφέρουν ακριβώς, είναι και δύσκολο το όνομα. Το θέμα είναι πως το δεύτερο άλμπουμ τους έχει σαφώς καλύτερες επιρροές από το πρώτο. Και το κομμάτι Diamond Train που έχω επιλέξει σήμερα για να ακούσουμε, θα καταλάβεις πως είναι και αυτό επηρεασμένο άμεσα από τις μουσικές της Μέσης Ανατολής.

Diamond Train από τους Carmen Chaka από τη Σουηδία και από εκεί τρέχω γρήγορα πίσω εδώ στην Αθήνα. Εκεί κάποτε ήταν η μπαζούκα. Κάποια στιγμή διαλύθηκαν και τα πράγματα πήραν μια καινούρια τροπή. Πάμε πάλι από την αρχή με τους Σώμα. Ο Ξάνθος φυσικά είναι στη φωνή, το ξεχωρίζεις έτσι κι αλλιώς, είναι χαρακτηριστική η φωνή του και οι εμπνεύσεις έχουν μία συγγένεια. Ο δίσκος τους λέγεται «Στη χώρα του φωτός» και το κομμάτι που έχω επιλέξει από αυτόν σήμερα λέγεται «Μπλεξίματα» και αν προσέξεις θα ακούσεις πως οι κιθάρες είναι δύο, ο ένας από τους δύο είναι ο Γιώργος Καρανικόλας των Last Drive και κάπως έτσι θα αντιληφθείς γιατί αυτό το κομμάτι μοιάζει πάρα πολύ με Last Drive.

Αυτή ήταν η Σώμα από την Αθήνα που έχουν πλεξίματα και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Temples που έχουν νέο single, γιατί θα έχουν και νέο άλμπουμ ο Σονούπο. Το πρώτο σιγκλάκι είναι το Blue Flame, ένα κομμάτι που όπως εξηγεί το συγκρότημα είναι μια προειδοποιητική ιστορία αποχωρισμού, τόσο ένας από τον άλλον ως ανθρώπινα όντα, όσο και από τον κόσμο ως σύνολο.

Ήταν οι Temples με το Blue Flame και αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Tricky. Είχε 6 ολόκληρα χρόνια να κυκλοφορήσει άλμπουμ από το 2020 και αποφάσισε λίγο να ασχοληθεί μαζί μας φέτος. Το σιγκλάκι που μας έδωσε για να καταλάβουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται λέγεται Because I Don't Know και η συμμετοχή του Mitch Sanders είναι αισθητή. Είναι εντυπωσιακό, δεν έχει κοπέλα στα φωνητικά. Αυτή τη φορά πήρε τον Mitch Sanders, τον τροβαδούρα από το Bristol. Και θα κλείσουμε την εκπομπή κάπως έτσι, αγαπημένοι μου ακροατοί και αγαπημένοι μου ακροάτρια, ίσως να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τους Revivalists και το καινούριο τους Razor Blades and Runways. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις παρέα και σήμερα εδώ στο 958 της R3 και στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Μόνο οι Ιαπωνέζοι οραματιστές της σύγχρονης κλασικής μουσικής στην τομή της με το λεγόμενο post-rock μας δίνουν σήμερα το νέο στούντιο άλμπουμ τους Snowdrop. Μία λέξη από το οποίο ήδη παίζει για αρχή των διαμαντιών το κομμάτι Gerbera. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση για ένα ακόμα νυχτερινό 10 με 11 στον 958 της R3, Παρασκευή και 12 Ιουνίου 2026, Mono.

Στο Snowdrop, ή μόνο από το Τόκιο, ή μόνο από το Τόκιο, ξαναμπαίνουν στο στούντιο για πρώτη φορά μετά από τον θάνατο του Steve Albini. Το στούντιο είναι και πάλι το αλμπινικό Electrical Audio. Αυτή τη φορά μπαίνουν με τον Brad Wood, Smashing Pumpkins και άλλα, στην παραγωγή του Shea Moray. Ο δίσκος αποτελείται από 8 οργανικές αναπτύξεις, θα τις πω, σμιλεμένες με τη γνωστή αρχιτεκτονική των Mono και μάλλον ανώτερες συνθέσεις από εκείνες του προηγούμενου Oath. Εμείς χρειαστήκαμε για εισαγωγή και ακούμε και σε χαλή αυτή τη στιγμή. Για εισαγωγή στα απόψινα διαμάντια χρειαστήκαμε το Gerbera. 7 λεπτά και 45 δεύτερα. Δεκαμελής ορχήστρα και οχταμελής χοροδία συνοδεύει με πολύτιμο συνεργάτη διευθυντή τον Chad Mancala. Το 13ο στούντιο άλμπουμ των Mono. Το άκουσα με προσοχή, θα μου πεις πρόλαβε, σε πρόλαβα, του έδωσα προτεραιότητα και στέκει ψηλά σε επίπεδο σύλληψης. Περιττό δεν να υπογραμμίσουμε ότι παιχτικά, εκτελεστικά, τεχνικά, ηχοληπτικά, μα και από τη σκοπιά της παραγωγής, του τελικού σταδίου της επεξεργασίας δηλαδή, είναι σεμιναριακής αξίας. Η απουσία του Albini δεν λειτουργεί εδώ μόνο ως υποσημείωση στο βιογραφικό των Ιαπωνέζων, αλλά ως κεντρικός άξονας της δημιουργίας. Οι Mono δηλαδή βρέθηκαν μπροστά σε κενό καλλιτεχνικό μα και υπαρξιακό, ήταν και φίλος τους. Και επέλεξαν να το, μερικοί λένε ότι ήταν και το, ήταν ισότιμο μέλος του group, και επέλεξαν να το επεξεργαστούν, να το διαχειριστούν, να το μεταβολήσουν και από τις δύο πλευρές, και της τέχνης και την ανθρώπινη, με ποιον τρόπο, γεννώντας το ιδιαιτέρως φορτισμένο συναισθηματικά Snowdrop και φτιάχνοντας τον δίσκο με τον φίλο του Albini Brad Wood στην παραγωγή στο ίδιο στούντιο, το Electrical Audio στο Chicago, όπου έχουν γράψει μεγάλο μέρος της δισκογραφίας τους, διατηρώντας έτσι συνέχεια μέσα στην απώλεια. Ως προς τον ήχο έχουμε τα αναμενόμενα για τους Mono, καθαρά οργανικά μορφώματα που ξεδιπλώνονται πάνω στη χαρακτηριστική δυναμική τους, αργή ανάπτυξη, συσσωρεύσεις έντασης, εκρήξεις, οργασμοί κιθαριστικοί και μια έντονα μελωδική προσέγγιση που συνομιλεί τόσο με το παραδοσιακό ροκ όσο και με την σύγχρονη ορχιστική γραφή. Η απώλεια, η μνήμη, η συνέχεια της ζωής. Οι Mono έχουν δηλώσει ότι μέσα από αυτό το άλμπουμ επιδιώκουν να εκφράσουν αιώνια ευγνωμοσύνη σε όσους απουσιάζουν πια, μετατρέποντας τη θλίψη σε κάτι φωτεινό, σχεδόν παρηγορητικό. Και αυτό ακριβώς είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Snowdrop, που ξαναλέω βγήκε σήμερα Παρασκευή και 12 Ιουνίου 2026 για τους Mono, ενώ η αφετηρία του είναι το πένθος, ο ήχος του δεν πνίγεται στη σκοτεινότητα, αλλά αν προσέξεις, ανοίγει προς ένα παραθύρι ελπίδας. Σαν να γναντεύουμε τη λύτρωση. Βρε καλό στο John Spencer!

0: this stuff meaningless now.
1: What was it all for?
2: Ο John Spencer, μια σταθερά για τις πεζολίστες των διαμαντιών, κάθε που βγάζει νέο άλμπουμ, Μούρι αναγνωρίσιμη στην αμερικανική underground σκηνή, ακόμα από τις μέρες της άγορες των Pussy Galore, μα και τις πιο νοπές των John Spencer Blues Explosion, κυκλοφόρησε σήμερα 12 Ιουνίου 2026 το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Επιτέλους το έβγαλε, Songs of Personal Loss and Protest». Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το 2025 στο Woodstock της Νέας Υόρκης, με τον Spencer να δουλεύει με τους μπιστικούς του που του παραστέκονται στο σανίδι, δηλαδή τον Kendall Wind στον μπάσο και τον Mackie Spider Bauman στα drums. Γνωστούς και από τους Bobby Lees. Η επιλογή να καταγράψει τον ήχο με το συγκεκριμένο rhythm section δεν είναι τυχαία, γιατί οι εν λόγω παίκτες, ξαναλέω με σαφήνεια αυτή τη φορά, είναι το βασικό όχημα των πρόσφατων του εμφανίσεων, και έτσι μεταφέρει αυτούς το live του σε στούντιο συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία ή εξοραϊσμούς και γυαλίσματα. Άσε που δεν τα κάνει αυτά τα γυαλίσματα και τα ραφιναρίσματα ο Σπένσερας. Τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου εκτελούν το σύνηθε slalom ανάμεσα στο garage rock, το blues bass riffing και την punk ενέργεια, με αιχμηρές, συχνά μονολιθικές δομές, όπου ο ρυθμός και το groove έχουν το πρώτο λόγο. Ο ίδιος ο John Spencer τραγουδά, κιθαρίζει αλλά και πληκτρίζει, κρατώντας αυτό τον πολύ εργαλειακό ρόλο που του επιτρέπει να ελέγχει άμεσα την κατεύθυνση κάθε τραγουδιού. Σε σχέση με την ιστορία του, ο Spencer συνεχίζει να δουλεύει με το ίδιο, δηλαδή πρακτικά κάνει το ίδιο πράγμα εδώ και δεκαετίες, αλλά εμείς δεν το είπαμε αυτό. Ο Spencer συνεχίζει να δουλεύει με το ίδιο λεξιλόγιο οπλοστάσιο που τον καθιέρωσε από τη δεκαετία του 90, αλλά το κάνει χωρίς να το μετατρέπει σε αναπαράσταση του παρελθόντος. Καταφέρνει ο κερατάς με κάποιον τρόπο να διατηρεί φρεσκάδα, μην πω και νεανικότητα, και το λέω, είναι και το νοτική ένεση η προσθήκη των δύο Bobby Lees, ακόμα και αν τα υλικά του είναι γνώριμα. Ακόμα και αν τα υλικά του μας είναι γνώριμα. Με το Songs of Personal Loss and Protest, ο John Spencer παραδίδει έναν ακόμα δίσκο που θεμελιώνεται στην οικονομία μέσων και στην ένταση της εκτέλεσης, ξεσπώντας σε μια άκρος σωματοποιημένη μορφή rock and roll. Αλλά και οι Bobby Lees σε απαρτία έχουν βγάλει σήμερα, γιατί είπαμε δύο Bobby Lees είναι στο group του John Spencer, αλλά και οι Bobby Lees σε απαρτία έχουν βγάλει σήμερα δίσκο, και αυτός θα δώσει τη συνέχεια στα απόψινα διαμάντια.

0: The End λέγεται το τραγούδι και είναι από το νέο άλμπουμ των Bobby Lees. The Bobby Lees κυκλοφόρησαν σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο New Self. Την πρώτη τους δουλειά μετά το Bellevue του 2022 και ταυτόχρονα την πρώτη τους κυκλοφορία για την... Έπειτα, φταρατατζούμ ήταν αυτό. Ο δίσκος έρχεται μετά από μια περίοδο παύσης από το 2023, όταν το συγκρότημα δήλωσε ότι σταματά επαόριστον λόγω εξουθένωσης και οικονομικής πίεσης από την συνεχή δραστηριότητα. Ευτυχώς για τους ίδιους βρέθηκε ένας φαν που μπορούσε να βοηθήσει και έτυχε να είναι και πλούσιος και διάσημος και βοήθησε. Ποιος να το περίμενε? Ο ηθοποιός Jason Momoa, ο οποίος τους είχε ήδη συμπεριλάβει στη σειρά του στο HBO On The Room και προχώρησε στο να χρηματοδοτήσει το επόμενο άλμπουμ τους, αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα, από το οποίο μόλις παίξαμε το The End, το άλμπουμ New Self, για τους Bobby Lees αυτό. Το New Self συνεχίζει στη βασική γραμμή των Bobby Lees, συμπαγείς δομές, γρήγορος ρυθμός, κοφτή και σφιχτή παραγωγή, γραφή άμεση και προσωπική, χωρίς... πατσάδες, περιττές αναπτύξεις. Στο επίπεδο των αναφορών, το άλμπουμ κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο garage punk και blues based rock, αλλά έχουμε και σκόρπια στοιχεία που παραπέμπουν σε πιο σύγχρονες επιρροές, όπως late 90s hip hop και new metal στον δίσκο αυτό. Η ύλη παραμένει σκληρή και συμπυκνωμένη και τα τραγούδια ξεφυτρώνουν από τις ρίζες των riff, χωρίς ξαναλέω να ανοίγουν σε μεγάλες διάρκειες ή σύνθετες περίπλοκες δομές. Η Sam Quartin στην φωνή και την κιθάρα, με τον Kendall Wind στον μπάσο και τον Mackie Bauman στα drums. Δηλαδή, οι Bobby Lees.
1: Δεν μου λες πως χτύπησες, έχεις πάλι δύο πληγές. Μία για το κάθε χέρι, με ξηράφι, με μαχαίρι. Μην το πεις τη φίλη μου, κάν' το για χατήρι μου. Θα με λέει τώρα πια,

ψέματα μεγάλα δεν χωρούσαν στη ζωή της, γιατί ήτανε μικρή. Δύο χρόνια σου η στιγμή της, κι απ' όλα τα αγοράκια προτιμούσε, λέγει, αυτόνα που σπίτι θα τη γύρναγε σαν είχε γίνει λιώμα. Νωρίς νωρίς κατάλαβε πως κάτι ήταν λάθος, και μέσα στη μανία της και στα πήρω το πάθος. Καθόλου δεν το σκέφτηκε, πήρε μια βελόνα. Το βράδυ σαν τη γύρναγα ρωτούσε πόσο ακόμα.

έρμος δεν χτύπησες, δεν σου βρήκανε πληγές. Κι είχες κάτι στον αγκώνα, μια διανή μικρή βελόνα. Ποιος γαμάει τη φίλη σου, πίνω για χατήρι σου. Τώρα ξέρω είσαι καλά, αυτοκαταστροφικιά.

0: προς το φινάλε αληθινές κραυγές κιθαριστικής απόγνωσης. Paranormalities Volume 3. Paranormals Unleashed. Η σειρά συλλογών Paranormalities της Underground Union συνεχίζεται με αυτόν τον τρίτο τόμο που κυκλοφόρησε χτες 11 Ιουνίου. Παραμένοντας πιστή στη λογική της που είναι η καταγραφή της υπόγειας σκηνής μέσα από διάσπαρτο υλικό, single, live εκτελέσεις και αυτόνομες δουλειές από διαφορετικά συγκροτήματα, διαφορετικά σχήματα, διαφορετικούς μουσικούς. Εμείς ακούσαμε τον Τζίκο από αυτήν ακριβώς τη συλλογή για να βγει νόημα από όσα λέω. Είναι η συλλογή Paranormalities Volume 3, Paranormals Unleashed, της Underground Union, συλλογή η οποία βγήκε χτες. Από εδώ ακούσαμε τον Τζίκο. Το Paranormals Unleashed συγκεντρώνει 10 συμμετοχές από τον άτυπο αυτό χώρο, χωρίς ενιαίο ύφος, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς, πιο την DIY προσέγγιση και την απόσταση από οποιαδήποτε καθαρή κατηγορία. Όσο πιο μακριά από το mainstreamικό φαύλο κύκλο, τόσο πιο καλά. Για τα περιεχόμενα αυτής της συλλογής εννοώ, μέσα στη λίστα της συλλογής Paranormalities Volume 3 Paranormals Unleashed περνάνε project όπως Cactus, Κατολίσθηση και Prolet Cult και ο Τζίκο που μόλις ακούσαμε, μαζί με διαφορετικές αποτυπώσεις, στούντιο και live και εναλλακτικές εκδοχές που δίνουν στο δίσκο το χαρακτήρα και αρχείου. Εδώ δεν επιδιώκεται συνοχή με τη στενή έννοια, αλλά εκπέμπεται το πνεύμα, το ασυμβίβαστο και το ανυπόταχτο. Έχουμε punk, έχουμε hardcore, έχουμε και πειραματικά, έχουμε και singer-songwriterίστικα, όπως κάπως είναι του Τζίκο. Το Paranormals Unleashed λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ως στιγμιότυπο μιας συγκεκριμένης κοινότητας, την οποία δεν χαρακτηρίζει ισοπεδωτική ομοιότητα, παρότι κοινότητα, αλλά καθαρή ανάγκη, αυτό είναι το κοινό στοιχείο, για αυτονομία ανάγκη και για ελευθερία. Τσιμπήσαμε από το χτεσινό ως κυκλοφορία στο Bandcamp, εκεί βγήκε Paranormalities Volume 3, Paranormals Unleashed, τον Τζίκο στην αυτοκαταστροφικιά. Και αξίζει να παραθέσουμε την εκτέλεση και του ίδιου τραγουδιού από τον δίσκο «Τα ζώα μου αργά» του Τζίκο, έτος 2012. Τζίκο, αυτοκαταστροφικιά, 2012.
1: Έχεις πάλι δύο πληγές.

φίλησου. Πίνω για χατήρι σου. Τώρα ξέρω είσαι καλά. Αυτό

0: Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming στο κάθε βραδινό 10 με 11. Εκτός από το Σαββατοκύριακο, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να βγουν σε κυκλοφορία καθόλου. Στην παραγωγή και την παρουσίαση, ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, αλλά όλα, αφού θέλει έτσι η εποχή να λέμε, μπορούν να συμβάλλουν με προτάσεις για μετάδοση, ηχογραφημάτων για μετάδοση. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, ο Κώστας Σαββίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου. Εκεί εστιάζουμε στις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών κλικάροντας το σχετικό link. Μετά από τον Τζίκο μου ταιριάζει να ακούσουμε το νέο τραγούδι των Lost Bodies. Έσκασε μύτη ως βίντεο στο YouTube στις 9 Ιουνίου και λέγεται «Οι πυρήνες της φωτιάς».
1: Για θεούς ούτε και για προφήτες, μη μου μιλάτε για αρχηγούς ούτε και για σωτήρες. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς, της φωτιάς του ερωτά μας. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς, της φωτιάς του ερωτά μας. Μη μου μιλάτε για χορούς που κανένας δεν χορεύει, μόνο μιλάτε για σοφούς

Έχει κούφιο το audio αρχείο, είναι κούφιο, γιατί είναι, έχει καμιά 13,7 δευτερόλεπτα κενό. Συνεννόηση στον αέρα με τον Κώστα Σαββίδη που είναι απόψε στην κονσόλα. Το λόγο τον ποιητικό υπογράφει εδώ και την ερμηνεία στη φωνή ο Θάνος Κοής. Η μουσική είναι του Νίκου Βελιώτη που εξακολουθώ να τον φοβάμαι μετά από αυτά τρελά που έχει κάνει με τον Αγγελάκα τα πειραματικά και διάφορα άλλα. Με τρομάζει λίγο ο Βελιώτης, συνεχίζω να το λέω. Βέβαια δεν έχω παρακολουθήσει όλη του την πορεία, αλλά αυτά τα πειραματικά που κάνει κάπως με τρομάζουν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και μεγάλος φαν του. Ηλεκτρική κιθάρα Κωνσταντής Μιχαήλ και τα visual, γιατί μιλάμε για βίντεο single, η κυρία Χλέμποβιτς. Σκιαγραφίσαμε έτσι την ταυτότητα του τραγουδιού «Η πυρήνες της φωτιάς» που μόλις έπαιξε στον 958 και είναι YouTube-ικό βίντεο single για τους Lost Bodies. Βγήκε στις 9 Ιουνίου του 2026 και τους Lost Bodies αλλάζουν στην πεζολίστα των διαμαντιών και στον αέρα του 958 ή Minor Mine. Είναι το τραγούδι που είναι πρώτο στη σειρά στο νέο τους άλμπουμ Those Specks of Dust και λέγεται το τραγούδι Neither Fish Nor Fowl.

Neither fish nor fowl από τους Minor Mine από την Θεσσαλονίκη. Στο κινητό του 958 στο Viber, ο αριθμός του κινητού του 958 στο Viber είναι 693-007, όπως ο Πράκτορας, 8291. 693, μετά ο Πράκτορας, 007 και μετά 8291. Το αποθηκεύεις στις επαφές και ξεκινάς συνομιλία μαζί του. Με το 958 δηλαδή, όχι με το κινητό του 958. 6930-078-291. Η δική μας εκπομπή βρίσκεται στο Facebook στην ένδειξη John C. Mandiras Radio DJ. Το email μας είναι icmandiras@r.gr. Μία λέξη icmandiras@r.gr. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο 2313-338-456. Και στη Θεσσαλονίκη δεν μιλάνε μόνο αγγλικά όπως η Minor Mine, αλλά ελληνικά όπως η Μόδα, που μιλάνε για τον Mad Max σε αυτό το τραγούδι τους.

Mad Max, από αυτά τα καλά παιδάκια που είναι από τη Θεσσαλονίκη και ακούν στο όνομα Μόδα. Και τώρα θα πάμε στο τραγούδι που μας έχει κολλήσει εδώ και αρκετές μέρες στα διαμάντια. Σαν αργά λειτουργήσε μέσα μας, βραδύκαυστα κάπως λειτουργήσε μέσα μας, αλλά τελικά μας κόλλησε, γιατί βγήκε τον Μάιο. Είναι το καινούριο σίγκλι του συγκροτήματος Madball και είναι ένα τραγούδι που λέγεται Rebel.

Η ιστορική Madball καθοδόν για νέο στούντιο άλμπουμ, το οποίο προαναγγέλει, βγαίνει τον Ιούλιο το άλμπουμ, το οποίο προαναγγέλει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και, Rebel, και λέγεται Rebel Kids και βγήκε τον Μάιο. Και τώρα θα πάμε σε ένα ντεμπούτο άλμπουμ, από παλιές καραβάνες όμως, μαζεμένες με το όνομα Inflatable Idols. Παλιές καραβάνες που έχουν θητεία σε γκρουπ όπως Social Distortion, Adolescence, Choll και διάφορα άλλα τέτοια γκρουπ της, δηλαδή πάνκικα γκρουπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτά τα μέλη άλλων συγκροτημάτων με θητεία σε άλλα πάνκο γκρουπ και σχημάτισαν ένα γκρουπ που λέγεται Inflatable Idols. Super γκρουπ κανονικό. Μας έθεσε το άλμπουμ Get Stiff με θαυμαστικό στις 3 Απριλίου του 2026. Ένα άλμπουμ που το ακούς νεράκι από το πρώτο έως το τελευταίο τραγούδι. Ένα άλμπουμ από το οποίο αποσπάμε αυτή τη στιγμή για την απόλαυσή μας και μόνο ένα τραγούδι που λέγεται Imaginary Monster, Inflatable Idols.

Με όλο το σεβασμό είχα ξεκινήσει να λέω το προς τους Social Distortion, τους έπιασαν στον ύπνο οι Inflatable Idols που μόλις ακούσαμε, τον δίσκο που περιμέναμε από τους Social Distortion και δεν τον έβγαλαν, μέτριο μάλλον αυτό το καινούριο Social Distortion, μας τον χάρισαν οι Inflatable Idols, λέγεται Get Stiff το άλμπουμ, και από εδώ τσιμπήσαμε μόλις το τραγούδι που επιγράφεται... Imaginary Monster, λίγο πριν από το τέλος που θα γράψουν οι Captain που παίζουν αυτή τη στιγμή στον κήπο, στο θέατρο κήπου στη Θεσσαλονίκη, οι Αυστραλοί T-Bones.

Άντε να πάω να προλάβω και κάτι κι εγώ από τους Captain, να τους δω και επιτέλους live. Που το έχω αποθυμένο. Δεν τους έχω τσεκάρει live. Από το Κώστα Σαββίδη στην κονσόλα και το Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Συνακροτές και φίλοι, ευχαριστούμε για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια. Από Δευτέρα τώρα με το καλό, οι Captain στον αέρα μας οδηγούν στο φινάλε για απόψε. Οι Captain αυτή τη στιγμή live στο θέατρο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη. Καληνύχτα, για χαρά!

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Τρία αδέλφια άνοιξαν την εκπομπή με μια ηχογράφηση του 1962. Ο Thad Jones στην τρομπέτα, ο Hank Jones στο πιάνο και ο Irvin Jones στα drums. Μαζί τους ήταν ο Art Davis στο κοντραμπάσο, ο Frank West στο φλάουτο και ο Frank Foster στο τενόρο σαξόφωνο. Τους ακούσαμε στη σύνθεση του Thad Jones Lady Luck. Μια σύνθεση του Oliver Nelson για τη συνέχεια. Τίτλος της Six and Four. Ο Art Davis είναι στο κοντραμπάσο, ο Hank Jones είναι στο πιάνο και ο Irvin Jones είναι στα drums. Η ηχογράφηση είναι του 1961.

Αφήνουμε τον Elvin Jones και περνάμε σε έναν άλλο Jones, στο φίλι Joe Jones. Ένα drummer που με το παίξιμό του σημάδεψε τη δεκαετία του 50. Οι συνεργασίες του πολλές. Ο Zoot Jims, ο Lee Konitz, ο Miles Davis, ο Tad Dameron, ο Jill Evans και ο Tony Scott, μερικοί μόνον από αυτούς που κατά καιρούς συνεργάστηκε. Τον ακούμε στη σύνθεση του Benny Golson, Stablemates.

Ο Lee Morgan και ο Blue Mitchell ήταν στις τρομπέτες. Ο Curtis Fuller στο τρομπόνι. Ο Cannonball Adderley στο άλτο σαξόφωνο. Ο Benny Golson στο τενόρο. Ο Sahib Sihab στο βαρύτονο. Ο Gwydion Kelly στο πιάνο. Ο Sam Jones στο κοντραμπάσο. Και ο Philly Joe Jones στα drums. Τους ακούσαμε στο Stablemates, που ήταν σύνθεση του Benny Golson. Για το επόμενο κομμάτι, στη μουσική ομάδα του προηγούμενου έγιναν δύο αλλαγές. Τη θέση του Blue Mitchell πήρε ο φλαουτίστας Herbie Mann και στη θέση του Sam Jones πέρασε ο Jimmy Garrison. Κατά τα άλλα, η σύνθεση παρέμεινε σταθερή. Τους ακούμε στο πασίγνωστο Carioca.

Από το δίσκο του Joe Henderson Mode for Joe ήταν η σύνθεσή του Caribbean Fire Dance. Ο Joe Henderson ήταν στο τενόρο σαξόφωνο. Ο Lee Morgan στην τρομπέτα. Ο Curtis Fuller στο τρομπόνι. Ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο. Ο Cedar Walton στο πιάνο. Ο Ron Carter στο κοντραμπάσο. Και ο Joe Chambers στα τύμπανα. Η ηχογράφηση έγινε το 1966.

Ακούσαμε Sweet Clifford σε ηχογράφηση του 1954. Ο Clifford Brown ήταν στην τρομπέτα, ο Harold Land στο τενόρο σαξόφωνο, ο Richie Powell στο πιάνο, ο George Morrow στο κοντραμπάσο και ο Max Roach στα τύμπανα.

Από το LP Mutant Variations του Tim Bern ακούσαμε τη σύνθεση του Clear. Ο Clarence Herb Robertson ήταν στην τρομπέτα, ο Tim Bern στο άλτο σαξόφωνο, ο Ed Schuller στο κοντραμπάσο και ο Paul Mossian στα drums. Η ηχογράφηση έγινε στο Μιλάνο το 1983. Συνεχίζουμε και κλείνουμε αυτή την ώρα με ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Ichiban. Τίτλος του Brothers and Sisters. Ο Junior Cook είναι στο τενόρο σαξόφωνο, ο Woody Shaw στην τρομπέτα, ο Ronnie Matthews στο πιάνο, ο Stafford James στο κοντραμπάσο και ο Louis Hayes με τον Guilherme Franco στα drums και στα κρουστά. Η ηχογράφηση έγινε το 1976 στη Νέα Υόρκη.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Τίμοθι Ντάλτον ενσάρκωσε το James Bond σε δύο ταινίες, το 1987 και το 1989, φέρνοντας μια πιο σκοτεινή, ρεαλιστική και πιστή στα βιβλία του Ian Fleming ερμηνεία, απομακρυνόμενος από το χιούμορ του Roger Moore. Πρωταγωνίστησε στα The Living Daylights με το δάχτυλο σκανδάλι «Εμείς το είδαμε» και το License to Kill ή «Προσωπική εκδίκηση».

Με τον πράκτορα 007 ασχολούμαστε και σήμερα για την ακρίβεια με τον Τίμωθη Ντάλτον, ακούγοντας μουσικές από δύο ταινίες που πρωταγωνίστησε, το «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» και «Την προσωπική εκδίκηση». Ο Ντάλτον εστίασε στον κίνδυνο και την ένταση, παρουσιάζοντας ένα Bond που ζει στο όριο πιο κοντά στο πνεύμα του Φλέμινγκ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

με τον James Bond, ή αν προτιμάτε τον πράκτορα 007, ασχολούμαστε και σήμερα, για την ακρίβεια με τον Timothy Dalton, ακούγοντας μουσικές από δύο ταινίες που πρωταγωνίστησε. Το The Living Daylights του 1987 ήταν το ντεμπούτο του, που πήρε καλές κριτικές για την επιστροφή σε ένα πιο σοβαρό στυλ. Το License to Kill, η δεύτερη ταινία του 1989, είναι μια πιο βίαιη ταινία όπου ο Bond λειτουργεί εκτός υπηρεσίας αναζητώντας προσωπική εκδίκηση.

Με τον James Bond, αν προτιμάτε τον πράκτορα 007, ασχοληθήκαμε για την ακρίβεια με τον Timothy Dalton, ακούγοντας μουσικές από δύο ταινίες που πρωταγωνίστησε. Ο Dalton, ως θεατρικός ηθοποιός με σεξπυρική παιδεία, έδωσε βάθος στο χαρακτήρα, αν και αρχικά η αλλαγή ύφους ξένησε κάποιους, η ερμηνεία του Dalton αναγνωρίζεται πλέον ως πρωτοποριακή, ανοίγοντας το δρόμο για τον ρεαλισμό του Daniel Craig.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες και βεβαίως καλώς ήρθατε σε έναν ακόμη ωκεανό του ήχου, την ωριαία αυτή περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής που επιχειρούμε εδώ στον 958 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη ένα πολύ ενδιαφέρον funk rock συγκρότημα, ένα κουιντέτο για την ακρίβεια από την Αυστραλία, που μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει να υπάρχει, η Skankaur. Τρίο καταρχάς σχηματίστηκαν το 1991 στο Σίδνεϊ από τα αδέλφια Sutherland, τον Dean που ήταν ο μπασίστας και τον Michael που ήταν ο drummer, σύν τον Warwick Scott που ήταν ο lead κιθαρίστας του group. Κουιντέτο γίνονται την αμέσως επόμενη χρονιά, όταν προστίθενται άλλα δύο αδέλφια, η Άγια και Del Larkin, στα κύρια φωνητικά ο πρώτος, στο ράπινγκ ο δεύτερος, για να πάνε έτσι μέχρι το 2001, οπότε και διαλύθηκαν. Επανασυνδέθηκαν βέβαια κάνα 2-3 φορές, αλλά από το 2014 και μετά, που ήταν και η τελευταία τους φορά, δεν έχουμε καθόλου νέα τους. Εμείς εδώ σήμερα από τον δίσκο τους με τίτλο Feed του 1995 είναι που τους ακούσαμε στο Stay Close και πάμε να τους ακούσουμε και σε ένα ακόμη κομμάτι τώρα, Up to Our Necks in It.
1: Breaking free. Free. Prettier than that butterfly, I'll watch you head off through this night sky. The thought of you lingers like the smoke that's drifting from my fingers. While I sit, I see there's a tree outside my room, my face reflected in the pain of this moon. Outside, the cold rain cleanses my soul, hold the distance between the rooms of my thoughts of us all. Sitting in that room, sometimes I get to thinking to myself, love, where does it come from? Days on end, I would plead to the moon. Where can I find someone to strip my flesh back bare to where the word begins? Strip my flesh back bare to the wind that violates my skin.

Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον funk rock σχήμα των 90s, φίλοι και φίλες, αλλά με πολύ πιο dancey χαρακτήρα από τους Skunk Our, που και αυτό διαλύθηκε, είναι και οι Βρετανοί Kava Kava. Τους ακούμε από το 97 και τον δίσκο τους με τίτλο Supaloop στο Mr. Benson.

Και πάλι οι Βρετανοί Κάβα Κάβα μαζί μας, φίλοι και φίλες, και πάλι από τον δίσκο τους Supaloop του 97 με το Freedom τη φορά αυτή, ένα τραγούδι πραγματικό δυναμίτη. Συνεχίζουμε όμως στο σήμερα, ερχόμαστε τώρα και σε ένα soul funk σχήμα από τη Λιόν της Γαλλίας. The Bath Shakes το όνομά τους, Not In My Name ο τίτλος του τραγουδιού.

Πρόκειται για ένα blues κατά βάση σχήμα που φορές όμως βάζει και διάφορα στοιχεία από την soul στην μουσική του. Ο λόγος για τους Malted Milk, τους ακούμε στο Human Wave.

Και πάλι η Malted Milk κοντά μας, φίλοι και φίλες. Τη φορά αυτή μάλιστα μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια από το Memphis του Tennessee, Tony Green, στο That Wiggle, ένα τραγούδι για μια γυναίκα που μάγευε με το λίκνισμα των γοφών της όταν χόρευε. Μα για μια τέτοια γυναίκα μιλά και το επόμενο μας τραγούδι, She Got a Wiggle από τους Dexys.

Και αυτοί φίλοι και φίλες ήταν η Andrea Schroeder, Βερολινέζα τραγουδοποιός, και το Black Sky, ένα από τα ομορφότερα της τραγούδια. Συνεχίζουμε όμως, στο Nashville του Tennessee πηγαίνουμε τώρα, όπου και έχει την έδρα της εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Νέο Υορκέζα Gretchen Peters. Την ακούμε στο Wichita.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. New Mexico είναι ο τίτλος του τελευταίου μας τραγουδιού για σήμερα. Το ακούμε από τον Σκοτσέζο Dean Owens, που μόλις χθες κάναμε για πρώτη φορά λόγο για αυτόν, και βεβαίως τους Καλέξικο που τον συνοδεύουν. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Χαλαρά beat που δημιουργούν και λειτουργούν το τέλειο soundtrack για την μεσημεριανή ραθυμία σε low-fi chill hop. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Και η ζέστη έντονη, σχεδόν χειροπιαστή, στο καλοκαίρι όμως συγχωρούνται όλα, ο ήλιος και η ψηλά στον ουρανό. Όμως κάτω από τη σκιά ο χρόνος σταματά και ένας παγωμένος καφές όπου τα παγάκια χτυπούν στο γυαλί είναι η απόλυτη όαση δροσιάς μέσα στη ζέστη. Η μουσική αλλάζει και αυτή ρυθμό ακολουθώντας την οχυλικότητα της ίδιας της ημέρας. Space jazz, dub, desert ambient, low-fi chill hop μπλέκονται με το αδιάκοπο τραγούδι αυτό, το μπουλιόν, καθώς οι μελωδίες μοιάζουν να αιωρούνται στον καυτό αέρα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης ελευθερίας, παράλληλα και χαλάρωσης. Είναι η στιγμή που η ζέστη σταματά να είναι ενοχλητική και γίνεται το σκηνικό για τις πιο όμορφες, ξέγνιαστες, καλοκαιρινές αναμνήσεις. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Ζωή Κουτελοπούλου, καλή φίλη και συνεργάτη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Αρχίσαμε σήμερα έτσι με την οδηγία να ακολουθήσουμε τον ήλιο και από εδώ και πέρα αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξαβιέ Ραντ, Follow the Sun, υπέροχος Αυστραλός τραγουδοποιός, μουσικός, πολιοργανίστας, κύριος στίχουργός. Αρκετά βέβαια τραγούδια του Ξαβιέ Ραντ ενσωματώνουν κοινωνικά ευαισθητοποιημένα θέματα όπως η πνευματικότητα, ο άνθρωπος, τα δικαιώματα των αυτόχθονων Αυστραλών και φυσικά το περιβάλλον αυτό και συγκεκριμένα ο περιβαλλοντισμός. Αυτή η φιλοσοφία, η ιδεολογία, το κοινωνικό κίνημα για την υποστήριξη της ζωής και του περιβάλλοντος.

Χρωματιστά βασίλεια ή τα βασίλεια μέσα στο χρώμα, Kingdoms in Color από τους Maribou State, ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 2018. Ζάνρε, το είδος είναι ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Φυσικά υπάρχει και ηλεκτρονική εγκεφαλική μουσική, δεν απαραίτητο να υπάρχει κίνηση παράλληλα. Η Maribou State, η πολιτεία Maribou, είναι ένα αγγλικό ντουέτο ηλεκτρονικής σκηνής που αποτελείται από τους Chris Davids και τον Liam Ivory. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 8 EP καθώς και 3 στούντιακά άλμπουμ. Το πρώτο κυκλοφόρησε το 2015, Portraits, το δεύτερο μέσα και από τον οποίο δίσκο επέλεξα έτσι να σας μεταδώσω, το Turn Mills, ήρθε το 2018 και έχουμε το Hallucinating Love το 2025. Εκτός από το δικό τους το πρωτότυπο δηλαδή υλικό, οι δύο παραγωγοί έχουν κάνει συνεργασίες και remixes, όπως έχουν συνεργαστεί με την Lana Del Rey, με τη μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, την ανεξάρτητη βρετανική, την Ninja Tune. Και νομίζω ότι από το 2011 μέχρι και σήμερα παραμένουν δημιουργικοί και ενεργοί φυσικά.

Todd Michael Leon Bridges, γεννημένος το 1989, μόλις 36 ετών, υπέροχος καλλιτέχνης, Αμερικανός στιχουργός, τραγουδιστής, παραγωγός δίσκων, υπέγραψε με την Columbia Records, όπου και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 2015, Coming Home, ομώνυμο, μαντέψτε τι μεταδώσαμε, το οποίο έφτασε πολύ ψηλά στα Billboard, έχει λάβει πλατινένιο βραβείο και έχει κερδίσει και αρκετές υποψηφιότητες για καλύτερο Rhythm and Blues Album στα ετήσια βραβεία Grammy. Να πούμε πως γεννήθηκε στην Ατλάντα της Georgia το 1989, καθώς μεγάλωσε στο Τέξας, συγκεκριμένα στο Fort Worth. Έμαθε να παίζει κιθάρα παίζοντας απλές συγχορδίες που συνόδευαν τους στίχους του. Πρωτότυπος, έτσι πολύ αυτοδίδακτος θα λέγαμε επίσης. Ένα τραγούδι θα λέγαμε που τον καθιέρωσε ήταν το Lisa, που έγραψε για τη μητέρα του, και αυτό κατά κάποιο τρόπο καθόρισε το ίδιο του το στυλ. Το ζάνρε, το είδος τώρα που συγκαταλέγει το συγκεκριμένος καλλιτέχνης, αν και δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε κάποια ετικέτα, παρόλα αυτά έτσι υπηρετεί θα λέγαμε το νέο soul.

Αυτός ήταν ο Μάρκος Φουρέντερ, αυτός ο σπουδαίος αυστριακός μουσικός, γεννημένος το 1974 στο Λίνς, παραγωγός. Το στυλ μουσικής του είναι ένας συνδυασμός από jazz, house, electro και breakbeat, γνωστός και ως ένας από τους πρωτοπόρους της electro swing. Θα μου πεις γιατί στα 90s δεν είχαμε τους Bajofondo, δεν είχαμε τόσα σχήματα, τόσους καλλιτέχνες που επέμεναν έτσι να υιοθετούν παλαιότερα στοιχεία, πιο ρετρό με vintage αισθητική και ήχο, jazz, swing, blues να το και κάπως να το προσαρμόζουν στο σήμερα. Ναι, υπήρχαν, ο Πάρο Στέλλαρ όμως ξεχώρισε, γιατί ουσιαστικά εφήβρε ένα εντελώς νέο μουσικό είδος, συνδυάζοντας εκρηκτικά φαινομενικά αντίθετους κόσμους. Από το blue step, την καινοτομία αυτή που εξέλιξε τον ήχο, δημιουργώντας το δικό του μουσικό, θα λέγαμε, παρακλάδι, το οποίο συνδύασε σταθερό dubstep ρυθμό με στοιχεία από τη χρυσή εποχή των 50's. Έχει δημιουργήσει παγκόσμια hits που έχουν εντύσει ταινίες και σειρές, αλλά έχει συνεργαστεί και με έτσι ιδιαίτερους καλλιτέχνες, δηλαδή τον Brian Ferry, τη Lady Gaga, καθώς και την Lana Del Rey. Έχει κυκλοφορήσει 6 στουντιακά άλμπουμ, έχει επίσης κυκλοφορήσει 20 EPs και να πούμε πως το Booty Swing, αυτό το υπέροχο κομμάτι, είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά στα Billboard Charts. Απήχηση, τρελή απήχηση, ο Πάρο Στέλλαρ, διότι χρησιμοποίησε την μουσική βασισμένη, είπαμε, σε αυτή την ρετρό αισθητική, σε μια άλλη εποχή, με κομμάτια ρυθμικά που φτιάχνουν άμεσα, θα λέγαμε, την διάθεση, και εμφανίζεται επίσης όταν δίνει συναυλίες, εμφανίζεται με μια ολοκληρωμένη μπάντα η οποία αποτελείται από πνευστά, από τραγουδιστές, προσφέροντας και μια έτσι πιο θεατρική, θα λέγαμε, οπτική, πέρα από την ενέργεια και όλη αυτή την εμπειρία που φέρει τόσα χρόνια.

Αυτός ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής, χαβανέζικης βέβαια καταγωγής, γιατί μπορώ να σας ταξιδέψω και μέχρι τη Χονολουλού, ο Ισραήλ Καμακαγουιγόλε. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έγινε διάσημος και εκτός Χαβάης με το άλμπουμ Facing Future το 1993 και με αυτό το υπέροχο κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, Somewhere Over the Rainbow. Μπορεί να το θυμάστε και από τη μίξη τότε που είχε κάνει μαζί με το What a Wonderful World, ακολουθούσε δηλαδή το Wonderful World. Αυτό το κομμάτι έχει ακουστεί σε τίτλους τέλους σε πολλές ταινίες, το You've Got Email του 1998, το Finding Forrester, το Meet Joe Black και First Dates, τις παλιές ρομαντικές sitcom ταινίες. Το 1990 κυκλοφόρησε το πρώτο του solo δίσκο, Κανοή, που κέρδισε πολλά βραβεία. Υπέφερε από παχυσαρκία, πέθανε το 1997 από αναπνευστικά προβλήματα. Είχε το ψευδώνυμο όμως το ευγενικός γίγαντας. Και έτσι από τη δεκαετία του 90 μέχρι και το 2011 κυκλοφόρησαν συλλογές του και μετά το θάνατο, θέλω να πω, γιατί έφυγε από τη ζωή όπως είπαμε το 97. Και μέσα στο Wonderful World, το Some Over the Rainbow, έχουμε δύο ξεχωριστές συλλογές, οι οποίες κυκλοφόρησαν αμέσως μετά το θάνατό του. Παραδοσιακή μουσική κράτησε αυτό το είδος της τέχνης, το Music of Hawaii. Και έτσι ήταν σημαντικό το γεγονός πως είχε προλάβει να βραβευθεί ως Eco Pop Award for the Hit of the Year.

Sand Port, ένα low-fi ψυχεδελικό φωνητικό pop beat project του Ολλανδού πολυοργανίστα παραγωγού και εικονογράφου Julien Mier. Πήρε το όνομά του από την πόλη καταγωγής του Julien, ένα παραθαλάσσιο χωριό με αμόλοφο στην Ολλανδία, και αγγίζει την νοσταλγία, τη μελαγχολία αλλά και μια αίσθηση, θα λέγαμε, θαυμασμού και μια αφελή παιδική έτσι περιέργεια. Επέλεξα το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ονομάζεται Rolling Down This Lazy Wave. Ξέρω, μου έκανε ιδιαίτερη έτσι εντύπωση. Chill pop, σαφώς το είδος, αυτό το μουσικό είδος που συνδυάζει τη μελωδία της pop αλλά με χαλαρωτικούς, αργούς, έως και μέτριους θα λέγαμε, down tempo ρυθμούς, χαμηλές συχνότητες στα μπάσα, υιοθετεί στοιχεία από τη rhythm and blues και την low-fi ηλεκτρονική σκηνή, και στόχος είναι η δημιουργία, αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε, μιας ευχάριστης και ήρεμης ατμόσφαιρας, ό,τι πρέπει δηλαδή για συγκέντρωση και για χαλάρωση. Ακουστικές κιθάρες αναμειγμένες με synthesizer και ψηφιακά φυσικά κρουστά.

0: Αυτός ήταν ο Max Sedgley, μας συστήθηκε το 2004 αυτός ο Βρετανός παραγωγός, πολυοργανίστας, ο οποίος έτσι ανέπτυξε μια δυνατή σχέση με ανεξάρτητες αρχικά δισκογραφικές εταιρείες όπως η Sunday Best, η Jalapeno Records καθώς και η Om Records. Κυκλοφόρησε το πρώτο του single Happy το 2004. Έχει, το πιστεύετε ότι έχει σπουδάσει κρουστά μαζί με τον James Blades στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου. Το 2006 κυκλοφόρησε και το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, στουντιακό άλμπουμ του, το οποίο περιείχε το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, Slowly.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτό ήταν το Lotus 72D, ένα cult κλασικό βραζιλιάνικο κομμάτι Samba Soul που ηχογραφήθηκε το 1973 από τον τραγουδιστή Ζε Ρομπέρτο ή αλλιώς τον Χουακίμ Ρομπέρτο Πράγκα. Αποτελεί, εσείς οι γνώστες της Φόρμουλα 1, είμαι σίγουρη πως έχετε ήδη καταλάβει πως το κομμάτι είναι ως φόρος τιμής αφιερωμένο στο θρηλυκό βραζιλιάνο οδηγό τον Έμερσον Φιτιπάλντι, γεννημένος το 1946, ο οποίος αγωνίστηκε στη Φόρμουλα 1 από το 1970 έως το 1980. Εντάξει, η Βραζιλία και γενικότερα η Βραζιλία έχει νομίζω παράδοση σε σπουδαίους οδηγούς της Φόρμουλα 1. Μην πιαστούμε τώρα με τον Σένα γιατί δεν θα τελειώσουμε. Ο οποίος, να πούμε, ο Έμερσον οδήγησε το εμβληματικό αυτό αγωνιστικό αυτοκίνητο, την Lotus 72D με τα χρώματα του John Player Special. Τώρα, όσον αφορά τη μουσική, το κομμάτι δηλαδή του Ζε Ρομπέρτο, να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι Samba Soul με κοφτερή έτσι κόρνα, πλούσιο μπάσο και πολύ έτσι solo jazz στο πιάνο. Είναι το μυστήριο του γρήγορου. Το single είναι διάσημο για τις δύο εκδοχές του. Εγώ σας έπαιξα το fast, τη γρήγορη έτσι πλευρά. Η αρχική αλφα πλευρά είναι ελαφρώς επιταχυνόμενη, η δεύτερη ακόμη γρηγορότερη. Το τραγούδι αυτό θεωρείται το Άγιο Δισκοπότηρο όσον αφορά τους Βραζιλιάνους μουσικούς συλλέκτες, γιατί επανεκδόθηκε επίσημα σε βινήλιο 7 ιντσών και ψηφιακά από τον Mr. Bongo το 2019.

Σε τάρδε με Πεδρόα και θα μείνουμε στη Βραζιλία γιατί εδώ συναντάμε τον Ζωάο Ζιλμπέρτο Πράντο Περέιρα ντε Ολιβιέρα, γνωστό και ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, γεννημένος το 1931, έφυγε από τη ζωή 2019. Σπουδαίος βραζιλιάνος καλλιτέχνης, κιθαρίστας κυρίως. Γεννήθηκε στην Μπάλια. Να πούμε πως οι πρώτες ηχογραφήσεις του Ζιλμπέρτο κυκλοφόρησαν το 1951. Στη δεκαετία του 60 τα βραζιλιάνικα single εξελίχθηκαν σε μία έτσι διπλή συμπαγή μορφή, ενώ ο Ζωάο κυκλοφόρησε κάποια EP σε αυτή τη νέα μορφή. Λίγο αργότερα ο πατέρας του Ζιλμπέρτο αναστατώθηκε από το παράξενο στυλ του και την άρνηση να εργαστεί σε κάποια κανονική δουλειά. Έτσι ο ίδιος το πατέρας τον έκλεισε στο ψυχιατρίο. Σε μια συνέντευξη εκεί ο Ζιλμπέρτο κοίταξε έξω από το παράθυρο και παρατήρησε: «Κοίτα τον αέρα που χτυπά τα δέντρα». Και ο ψυχολόγος απάντησε: «Αλλά τα δέντρα δεν έχουν μαλλιά, Ζωάο». Και του απάντησε ότι υπάρχουν άνθρωποι επίσης που δεν έχουν καμία ποίηση μέσα τους. Αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρίο μέσα σε μία εβδομάδα. Επέστρεψε στο Ρίο, γνώρισε διάφορα πρόσωπα της βραζιλιάνικης μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης και συνθέτης. Ο Ζομπίν εντυπωσιάστηκε από το στυλ του Ζιλμπέρτο και άρχισε την προσπάθεια την ίδια να βρει ένα τραγούδι στο οποίο θα ταιριάξει με το στυλ της τότε εταιρείας. Ο Ζιλμπέρτο ήταν γνωστός για τη δυσκολία που είχε, γιατί ήταν τελειομανής και τα πρότυπα ελέγχου όσον αφορούσαν τον ήχο ήταν σημαντικά κριτήρια για να υπογράψουμε οποιαδήποτε δισκογραφία. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του τραγουδιού «Ρόσα Μορένα» χρειάστηκαν 28 φορές για να προφέρει σωστά τη λέξη, συγκεκριμένα το «ο» στη λέξη «ρόζα».

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.